0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Σοκαφέ 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι?

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Resposta Ρώσου. Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Σοκ FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
2: Αχ!
1: Πω τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια, ή κόκκινο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
2: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
2: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
1: Δεν κάνει, λέει. Ρε.
2: Γιατί?
1: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
2: Το μαύρο.
1: Ναι.
2: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
1: Ναι, και εμένα γιατρό μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο.
1: FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM
4: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
3: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
3: Τίποτα άλλο.

πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε το.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κάμισης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει. Έρχεται, έρχεται ο μαύρος πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
4: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν του, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμοξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμοξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
2: Έτσι,
1: σωστά.
2: Λέω.
1: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
2: Και αν χάσω και την επόμενη.
1: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού!
3: Έμα δηλαδή. Άι παράτα με.
1: Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
3: Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
2: Βλέπει μπιστολάκι μαλλιών.
3: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
2: Ένα θα σου πω. Μην παίξει τζόκερ.
4: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
5: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
2: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
5: Το δουλεύω χρόνια.
2: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
5: Ναι. Παρασκευή.
2: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
2: ναι,
1: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Πανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Θέλεις να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου ρίχνουν.
1: Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω, εγώ ένα γαμότο λέω.
3: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
1: Θα φύγω αγόρι μου, μόνος σου.
3: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Αποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες, βρε, ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι, ρε, ευτυχία!
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσι σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8. Είμαι η Έλενα Παπαρίζου. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
1: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
10: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
9: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
10: ναι,
9: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
10: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
9: Φέτα! Κου!
10: Κουρουτυρόπιτα!
9: Κουφέτα, τέλος!
11: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
10: Ελένη, σε έχεις?
9: Έχω και Ελένη.
10: Ποια?
9: Και Ελένη.
10: Ναι. Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
9: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
10: Όχι.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
9: Δηλαδή, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Εσύ είναι?
9: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
13: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
9: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
12: Είσαι
9: Γιάννος του καρτελιά.
11: Ναι,
10: λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
9: Ναι.
10: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
9: ναι,
10: σε έπλαθε.
9: Το κάνει αυτό.
10: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
9: Όλη γειτονιά.
10: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Α, α, α, και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Α, α, θέλω να φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
1: Γιώργος και Μαρία.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
1: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει. Yeah.
2: Shock FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, Shock FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Τρίτη, ο μήνας έχει 30, τελευταία μέρα του Ιούνιου, παιδιά, τον φάγαμε τον Ιούνιο. Τον φάγαμε.
1: Λάθος τραγούδι σήμερα για ακόμα μία φορά.
0: Γιατί μορ, τι θες να βάλουμε δηλαδή πρωί-πρωί.
1: Ζεστή και νιώθω.
0: Το έχουμε βάλει αυτό, πάλι τα ίδια βάλουμε. Όλα τα ίδια και
1: εδώ,
0: τα ίδια.
1: Εγώ δεν μπορώ, πρώτη φορά το παίζουμε στο πρωινό.
0: Έχω
1: πρώτη φορά.
0: Μάκι, δημάκι και εγώ δεν μπορώ, έχω πάρα πολύ καιρό να βάλω.
1: Βάλε όμως δίπλα λίγο και τη ζέστη, υδρώνουμε.
0: Και επειδή εσύ στέλνεις όλη την ώρα, εμείς θα την πληρώσουμε.
1: Νιώθω
0: δηλαδή
1: ζέστη, νιώθω μια άπνοια.
0: Πήγαινε
1: νιώθω
0: στο Βόρειο Πόλο.
1: Νιώθω, παιδιά, μια κούραση από
0: πήγαινε
1: τη ζέστη.
0: Πήγαινε στον Όλυμπο.
1: Ξυπνάω, να πάω.
0: Και πήγαινε.
1: Εγώ και τα νερά. Αλλά θέλω να σου πω ότι περνάω λίγο δύσκολα.
0: Περίεργο.
1: Παιδιά, έχει μέσα το σπίτι. Είναι σαν άπνοια. Σαν να είναι η έρημο Σαχάρα. Μόνο οι καμήλες λείπουν από αυτό το σπίτι.
0: Άνοιξε κλιματιστικό, άνοιξε παράθυρα, άνοιξε
1: πολύ,
0: κάτι.
1: Πολύ ζεστή.
0: Βάλε ανεμιστήρα οροφής να βοηθάει στον αέρα.
1: Δεν θα έρθει ο Δεκέμβρης. Θα του δείξω εγώ του Ιούνι.
0: Τι θα του δείξει, του κάνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα του μια μάντρα. Τόσο πολύ.
1: Δεν είδε σήμερα, έχω έρθει με μισό μπλουζάκι.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Βλέπουμε ότι φοράω το φορεματάκι σου σήμερα, μια χαρά. Εντάξει, ζέστη. Ξεκίνησαν οι ζέστες και από ό,τι λένε και.
1: Δεν μπορεί να μην το νιώθει τόσο πολύ. Εδώ πέρα ο κόσμο καίγεται.
0: Εντάξει, έχει ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, πεθάνουμε. Τι να κάνω από τον αγκρινιά. Άκου λίγο. Όταν
1: να το δηλώσουμε.
0: Άκου λίγο. Το αν δηλώσουμε ότι έχει ζέστη σήμερα και θα φτάσει η θερμοκρασία του 36 με 40.
1: 40.
0: Okay. Αλλά παρόλα αυτά, όσο γκρινιάζεις, τι κάνεις, ανεβάζεις την. Τους παλμούς, ανεβάζεις την πίεσή σου και τι γίνεται όταν ανεβαίνει η πίεση.
1: Εμένα ο ψυχολόγος μου είπε να μιλάω.
0: Ζεσταίνεσαι.
1: Εμένα ο ψυχολόγος μου είπε να μιλάω, να λέω τα συναισθήματά μου, να λέω πώς αισθάνομαι. Γενικότερα είναι.
0: Σε ποιον να μιλάς, σου είπε.
1: Ναι, στους γύρω μου. Που συναναστρέφομαι προφανώς.
0: Αυτούς τους ρώτησες αν θέλουν να ακούνε.
1: Θα ακούσεις, Γιώργο μου, θα ακούσεις γιατί έχει ζέστη.
0: Δώσ' μου το τηλέφωνο του ψυχολόγου λίγο από πόσο.
1: Καλημέρα, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους.
0: Στους 25.
1: Μόνο?
0: Ναι.
1: Δεν το αισθάνομαι.
0: Ωραία.
1: Στους 45 βαθμούς.
0: Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή της Μαρίας είναι στους.
1: Έχει δρώσει από κάτω εδώ πέρα το.
0: Ναι.
1: Πολύ ζέστη.
0: Τι λες τώρα, ρε παιδί.
1: Πολύ ζέστη.
0: Λάθος τραγούδι βάλαμε τότε. Έμα δηλαδή τώρα μας έχει βρέξει από το πρωί. Έλα βγάλ' τα Μαρία. Θέλω να σου πάρω ένα δώρο, ένα ανεμιστήρα οροφής. Και θα σου βάλω και το πετσιλητήρι που βάζει μπροστά που φτύνει νερό.
1: Δεν μπορώ με φτύνουνε.
0: Και θα σου λένε πού σου Μαρία που είσαι έτσι. Τελικά με τι είναι πιο ωραίο. Βγάλτε τα όλα, παιδιά. Εσείς πόσο πολύ ζεσταίνεστε, 6, 9, 7, 800 και 104, πόσο νιώθετε η θερμοκρασία τώρα, έτσι πουρνό πουρνό.
1: Με τι κοιμάσαι, δηλαδή, πώς θα έλεγες τον ύπνο, ότι είναι ένας ελαφρύς ύπνος ή ένας βαρύς ύπνος, δηλαδή λες, άντε να περάσει και αυτό το βράδυ.
0: Είναι καλός ύπνος, ρυθμίζω ότι η θερμοκρασία στο κλιματιστικό εκεί που με βολεύει.
1: Δηλαδή δεν πιάνει το κλιματιστικό τη θερμοκρασία που πρέπει.
0: Κοίτα, εσύ έχει πρόβλημα. Πήγαινε σε ένα γιατρό να τσεκάρει το θερμοστάτη σου. Το μα άκουσε έναν άνθρωπο μια φορά στη ζωή σου. Ακούς τον βλαμμένο τον ψυχολόγο σου. Έναν άνθρωπο δίπλα σου δεν τον ακούς.
1: Ακούω και τον γυναικολόγο μου. Είναι στάνταρ τα πράγματα που περνάω.
0: Δεν είναι, μωρή, δεν είναι. Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ. Δεν γέννησα. Το φτιάξαμε όμως.
1: Μήπως έπρεπε να σκεφτείς να γεννήσεις. Να το σκεφτούμε λίγο.
0: Έκανα δύο κουτάντια. Να σου κρατήσω ένα. Εσείς, παιδιά, πόσο νιώθετε θερμοκρασία σήμερα τώρα που ξυπνήσατε, πώς νιώθετε, άσχετα τι λέει το θερμόμετρο και το αυτοκίνητό σας οτιδήποτε, εσείς πώς νιώθετε. 6, 9, 7, 800 και 104,8. Η Μαρία νιώθει στους 50 βαθμούς Κελσίου τώρα. Ότι είναι ήδη μέσα στο φούρνο.
1: Σιγοψίνω τώρα ένα καλαμπόκι.
0: Και σιγοψίνεται ζυγούλια. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία λέει η Μητρολογική Υπηρεσία ότι αυτή την ώρα έχουμε 25-26 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν, real feel 43.
0: Περίμενε, ρε Βασιλική, εσύ πόσο νιώθεις ότι έχει τώρα?
2: Τέλει, 23.
0: 23, μια χαρά, νορμάλ άνθρωπος, ορίστε.
1: Τι έχεις φορέσει σήμερα? Όχι γδίσου, σήκωνας εδώ. Α, άσε καλέ, τα έχει πετάξει όλα έξω.
0: Και τι έχεις βάλει μέσα, δηλαδή, έχουμε μπλέξει, ρε.
1: Μωρή σου έχω πει να μην έχεις γυμνή στη δουλειά.
0: Είπε η γυμνή.
3: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ορίστε. Ανώμαλος της υπόθεσης βρέθηκε.
1: Ποιος?
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Τι λες καλέ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο από Αγρίνιο, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Πάνο που είναι στην Αθήνα, καλημέρα και στο Στέλιο που λέει εντάξει ρε Μαρία, εντάξει ρε Μαρία. Μια χαρά είναι, απλά έχει λίγο ζέστη. Πώς κάνεις έτσι?
1: Συγγνώμη να ρωτήσω, εσείς οι άντρες με τα τζιν τα παντελόνια δεν ζεσταίνεστε που φοράτε και βρακί από μέσα και εκεί κάτω?
0: Όχι.
1: Πολύ θέλω να μάθω. Τι θερμοκρασία έχετε?
0: Φέρε ένα θερμόμετρο.
1: Μετράει.
0: Γιατί να μην μετρήσει, όπου
1: λέω,
0: το μάλιστα...
1: παιδί μου, είναι ζεστά σε εσά. Δηλαδή, εμείς ζεσταινόμαστε.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι και με air condition, αλλά οκ. Okay.
1: Στάνταρ. Δεν υδρώνεται.
0: Ναι, λίγο άμα αρχίσουμε να προχωράμε δεξιά-αριστερά, πήγαινε έλα πάνω-κάτω κτλ.
1: Εσείς εκεί που κινείστε τώρα μέσα στην πόλη, α, όχι που είστε στο αυτοκίνητο, αλλά πάτε ήδη στο γραφείο, ρε παιδί μου, και κάθεστε. Αυτό το σταυροπόδι εσείς δεν κάθεστε, αλλά αυτό που τα ενώνετε έτσι, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: και
0: κάθεστε. Στο γραφείο έχει λίγο δροσιά.
1: Σωστά, ακόμα μαλώνουμε με τους αδέλφους τη θερμοκρασία θα βάλουμε. Γενικότερα που περπατάτε. Δεν τρίβεστε. Δεν ζεσταίνεστε. Αυτά τα ερωτήματα γιατί δεν τα είχαμε
0: τα προηγούμενα
1: χρόνια.
0: Γκρινιάζει. Παιδιά, το νομίζω ότι.
1: Δεν γκρινιάζουν.
0: Οι λίγοι που έχετε μείνει πια. Λοιπόν, με τόση γκρίνια. Το χειμώνα γκρινιάζει γιατί βρίσκει λόγους να γκρινιάζει κάθε μέρα. Εσύ καλοκαίρι ήρθε, γκρινιάζεις γιατί έχει ζέστη.
1: Κάποια ερωτήματα λέω, πώς κάνεις έτσι?
0: Δεν είναι ερώτημα αυτό το
1: ερώτημα. Είναι πρώτη την... τι θερμοκρασία πιάνεις κάτω?
0: 40.
1: Καλά, είσαι ακόμα.
0: 40. Εντάξει.
1: Θα ήθελα πολύ να μου πείτε οι άντρες τι θερμοκρασία πιάνετε.
0: Μία θα ασχολούμαστε ή με τη γύμνια ή τη θερμοκρασία πιάνουν τα μπαλάκια του άντρα. Λοιπόν, στείλτε τα μπαλάκια
1: hot
0: σας.
1: Θέματα της ημέρας.
0: Ναι, τέτοιο hot με θέμα πρωί, πρωί, τι ώρα είναι, 7 και 20.
1: Ο μικρός Γιωργάκης τι θερμοκρασία πιάνει το καλοκαίρι?
0: Ανάλογα που βρίσκεται.
1: Όταν βρίσκεται σε ζεστό κλίμα. Δηλαδή, περπατάς στην πόλη, ρε παιδί μου.
0: Δεν το έχω βάλει ποτέ θερμόμετρο, ρε Μαρία, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και εγώ δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι τώρα 41, 42.
0: Πιο πολύ νιώθω ζέστη από τη μέση και πάνω παρά από τη μέση και κάτω.
1: Μην πειράζει το κορίτσι, ρε Γιώργο. Μαρία, και εγώ τα ίδια. Δεν τη θέλω τη ζέστη. Λαμπαδιάζω για σου, ρε πάνω ταξί στην Αθήνα.
0: Γιατί βάλει air conditioner, ρε
1: πάνω. Πάνω. Όχι, βρε φίλε. Να μην έχει τόση ζέστη. Καύσωνα λέει στο Παρίσι, καύσωνα στην Τσεχία, καύσωνα στη Γερμανία. Μπήκαν στο Σικουάνα και κάνουν μπάνιο στο βρωμοπόταμο μπήκανε.
0: Και τι σε νοιάζει εσένα δηλαδή, εσύ μπήκες?
1: Ναι, αλλά σκέφτομαι να μπω στον Εβοϊκό. Μπλουμ.
0: Εμπες.
1: Μην αρχίσουν και στη Θεσσαλονίκη να μπαίνουν στο θερμαϊκό.
0: Γιατί στο θερμαϊκό τουλάχιστον να βγείτε με τρία πόδια.
1: Εντάξει, κάτι θα βοηθήσει και το τρίτο πόδι.
0: Ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, κάτι. Ένα βεσπάκι.
1: Ο καθένας με ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου.
0: Ό,τι βγάλει από το θερμαϊκό, ο καθένας καλό είναι.
1: Αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Έμαθα ότι έρχεται και ακόμα έξτρα ζέστη. Πόσο θα φτάσουμε?
0: Σου είπα 40 θα φτάσουμε. Παρ' όλα αυτά λένε οι μετρολόγοι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 40 θα έρθει. 38-39 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά θα έρθουμε και από την ερχόμενη εβδομάδα θα σκάσουν, λέει, κάτι μπουρίνια, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες.
1: Πέστανται τόση ώρα!
0: Γιατί θα σε δροσίσει σήμερα που θα βρέξει το Σάββατο?
1: Όχι, αλλά θα έχω υπομονή. Θα έχω ελπίδα για τις μέρες που έρχονται.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενημερώνει ότι το Σάββατο στις 7 το απόγευμα ίσως δούμε ένα τσουρ τσουρ τσουρ. Σε δρόσισα!
1: Νιώθω λίγο ένα αεράκι τώρα να φυσάει από την κάτω.
0: Σοβλαμένη είναι, φίλε.
1: Να μου κάνεις τη χάρη, ρε Γιώργο.

Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Shock FM Morning Show.
8: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και θα πάρουμε έναν πολύ ωραίο παγωμένο καφέ. Ναι. 22-2-10-64-36. Παραγγέλνεις και εσύ από τον Ελιμπινίση τον πιο ωραίο παγωμένο καφέ που μπορεί να έρθει στην πόρτα σου με ένα μόνο τηλεφώνημα. Κάνεις μια στάση φαρμακείου 2 και παίρνεις το πρωινό σου, παίρνεις και τον παγωμένο σου καφέ. Όπως ακριβώς τον προτιμάς. Μπορεί να είναι φραπεδάκι, μπορεί να είναι φρέντο καπουτσινάκι. Θέλεις να είναι φρέντο εσπρεσάκι, βάλε μπόλικο μπόλικο πάγο και πάρ' το ένα διπλό. 22-2-10-64-36, ο Ελιμπινίση σε περιμένει.
1: Και τα τελευταία νέα στη Χαλκίδα, να σας πω ρε παιδιά, ναι, ότι αλλάζει παλιά γέφυρα στη Χαλκίδα, λέει εδώ το άρθρο. Ξεκινάει ένα σημαντικό έργο. Ανάπτυξης. Ναι. Γενικότερα θα πάμε κατευθείαν στο... Δεν θα έχουμε διακοπή της λειτουργίας, αλλά θα βελτιωθεί το υπάρχον σύστημα.
0: Δηλαδή...
1: Έχει να... Κοίταξε, η γέφυρα της Χαλκίδας φτιάχτηκε το 1962, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Από τότε δεν ξέρω πόσες φορές έχουν μπει μέσα για να την... φτιάξουν λίγο παραπάνω.
0: Τι να την συντηρήσουν, τι.
1: Μπράβο, για συντήρηση. Τη λέξη που έψαχνα είναι. Πέφτει και λίγο γενικό εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, για συντήρηση θα ξεκινήσει για να ανοίγει και να κλείνει πιο εύκολα.
0: Πιο γρήγορα.
1: Για να μην κολλάει.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Για να μην μένουμε ηλίθιοι αποκομμένοι. Ξεκινάει. Ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Θα δούμε.
0: Θα κλείσουν, θα βάλουν πεζογέφυρα, δεν θα ανοιγοκλίνει, τι θα κάνει.
1: Με ferry boat, πού να ξέρω.
0: Μην μας διαβάζεις κάτι που δεν ξέρεις.
1: Τι λέει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Λέει όμως ότι θα είναι οι παρεμβάσεις, αναμένεται να βελτιώσουν αισθητά την αξιοπιστία των μηχανισμών.
0: Εντάξει, οκ, okay, ωραία.
1: Μπράβο.
0: Άντε, με το καλό. Χθες το βράδυ βλέπαμε και το, με τον Κυριάκο το Ιαπωνία-Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι έγινε.
0: Οι Ιάπωνες νομίζω πρέπει να κερδίσουν, ναι, αν και στο συμπαράταση του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Στο συν 6,
1: ναι,
0: 90 συν 6, βάλε γκολ η Βραζιλία 2-1.
1: Εντάξει. Μπράβο τη Βραζιλία!
0: Εντάξει.
1: Και κλαίγανε οι Ιάπωνες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ρε,
1: λένε.
0: Πολύ,
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν έχω δει ποτέ τους Ιάπωνες.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι είτε γελάγανε είτε κλαίγανε, ανέκφραστα. Ήδη ήταν,
1: μπράβο,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Αλλά ναι, κλέψανε, κλέψανε πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι και αυτό τώρα. Δεν πήγαν στην επόμενη φάση, αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα.
0: Γιατί κερδίζανε 1-0.
1: Α, κερδίζανε.
0: Ναι,
1: και η Βραζιλία πόσο έφτασε, 1-1.
0: 2-1 ήρθε το σκορ.
1: Α, με τη Βραζιλία να κερδίζει.
0: Με τη Βραζιλία να κερδίζει.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο μου, τι ωραία που βγήκε.
0: Και όλο έδειχνε τον Νεϊμάρ.
1: Α, ο Νεϊμάρ έπαιζε στη Βραζιλία, ε.
0: Ναι, αλλά ήταν στον πάγκο.
1: Γιατί?
0: Ήταν τραυματίας. Κούτσεναν. Όλοι κούτσεναν. Δεν ξέρω τι έγινε. Παρ' όλα αυτά νομίζω θα ξαναδώ αγώνα. Τότε παίζει πάλι η Βραζιλία, τότε.
1: Πού να ξέρω καλύτερα.
0: Είναι η Βραζιλία ο μικρός, με βάζει και βλέπω μπάλα με το ζόρι.
1: Α, μόνο τη Βραζιλία υποστηρίζουμε.
0: Ξέρω εγώ. Εγώ το είπα, θέλω να κερδίσει η Αργεντινή.
1: Και εγώ η Αργεντινή θα σου λέω.
0: Αν και μου είπαν ότι πάει και η Γαλλία η κατάσταση.
1: Για Γαλλία πάει να το κερδίσει.
0: Φαβορή, λέει, είναι η Γαλλία.
1: Εγώ λέω να προτείνουμε λίγο να δούμε τι έχουν βγάλει κάποια ChatGPT που λέει η τελευταία διάδα ποια θα είναι. Υπάρχει μία, δύο
0: ομάδες
1: οι οποίες λένε ότι θα κερδίσουν περισσότερο από τις άλλες.
0: Ποιες?
1: Δεν πήκα να το διαβάσω το άρθρο, δεν με νοιάζει.
0: Μάλιστα, καλά, η αλήθεια είναι να σου πω. Λες,
1: είχαμε συζητήσει με
0: ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν ξυπνάτε, δεν ξυπνάτε. Έτυχε να δω έναν αγώνα και αυτό το συζητήσαμε.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω θα δω άλλον.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει, θα ξαναπαίξει η Βραζιλία.
0: Ναι, θα ξαναπαίξει, αφού πέρασε στους 16.
1: Μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα στα μηνύματά σας. Δεν μπορώ να το διαβάσω, Βαγγέλη μου, το μήνυμά σου. Καλημέρα.
0: Τι λέει ο Βαγγέλης και δεν μπορείς.
1: Καλημέρα στο Στέλιο, ούτε ξέρω, διάβασα ένα που λέει κόλπος και σταμάτησα. Καλημέρα στην Έλενα, στο Βασίλη.
0: Όχι, όχι, θα διαβάσει το μήνυμα του Βαγγέλη όπως το λέει ακριβώς.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί εσύ ζήτησες να δεις τι θερμοκρασία είναι τα χαμνά του καθενός. Ο καλημέρα λέει: η θερμοκρασία του κόλπου της γυναίκας είναι στους 37 βαθμούς σε φυσιολογικά επίπεδα.
1: Α, μπράβο, 42 τώρα.
0: Λοιπόν, η όρχη των ανδρών στους 32 σε κανονικές συνθήκες. Οπότε εσύ, Μαρία μου, έχεις ένα θέμα θερμοκρασίας. Εμείς το καλοκαίρι δεν φοράμε τζιν εκτός αν πρέπει να πάμε έξω.

0: Αν πρέπει, οπότε σε, σε σώρουχο.
1: Σε φοράμε σώρουχο. Θα φοράμε σώρουχο.
0: Θα φοράμε σώρουχο.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι την αλήθεια, Ευαγγέλη μου. Δεν ξέρω τι φορά όταν είναι καλοκαίρι και πηγαίνει στη δουλειά. Ο Γιώργο εδώ πέρα Δείχτης. Φοράει κάθε μέρα τζινάκι.
0: Ναι, δεν μπορώ εγώ χωρί τζιν, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι με σορτσάκι.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι άντρε δεν μπορεί να.
0: Ναι, έχω, είμαι...
1: να μην φοράνε σώρουχο.
0: Είμαι ψυχαναγκαστικό, δεν μπορώ.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να φορέ, κουστούμι. Φαντάζεσαι να ερχόσουν κάθε μέρα με κουστούμι εδώ πέρα. Εμεί θα πρέπει να είμαστε πάντα στην τζίτα.
0: Ποιο ανάλαφρο είναι.
1: Το κουστούμι.
0: Ναι.
1: Τι λες καλέ, φορά από πάνω που κάμισο, φορά το σακάκι.
0: Δεν θα φοράω το σακάκι μόνο.
1: Όχι, ρε φίλε, άμα κάτω σωστά, άμα είναι να το κάνει. Θα μου βάλει κουστούμι, τι δεν είναι. Με το, μόνο με το από κάτω το. Ποιο παντελόνι.
0: Παντελόνι και που κάμισο.
1: Όχι, αυτό δεν είναι κουστούμι.
0: Ε, και τι έκανα, κάθομαι στην καρέκλα με το σακάκι. Θα κάθομαι με στην καρέκλα με το σακάκι.
1: Και να λες, προ, και να λες, όχ, με τσιτώνει το σακάκι. Προ, προ, Παρασκευή.
0: Θα είναι σαν βαφτιστικό θα μου είναι. Εγώ να πάρω, να βάλω κουστούμι, δεν ξέρω εγώ από πότε. Τα δικά σου μήνυματα στο Viber για να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και βέβαια να κάνουμε τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
1: Α, μήνυματάκι στο Viber στο 697-800-1048. Σήμερα λέω να το παίξουμε με καύσωνα. Οτιδήποτε καίγομαι έτσι να το λέμε. Καίγομαι, φάρσε που θα λέμε καίγομαι.
0: Κάνα φίλο σα που βάζει κλιματιστικά, έχετε να πάρουμε. Ναι, πουλάει ανεμιστήρε, κάτι τέτοιο.
1: Φυσικά και έχω και όνομα του φίλου, ο οποίο στη Θεσσαλονίκη κάνει πάταγο.
0: Πώ λέγεται,
1: Παλαμάρα. Θα του στείλω.
0: Λάθο δουλειά κάνει.
1: Θυμήστε μου να του στείλω το ηχητικό. Κλιματιστικά, ο Παλαμάρα.
0: Λάθο δουλειά κάνει, νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξει. Okay. Μερικές φορές τα επίθετα.
1: Είναι πολύ καλός. Δηλαδή, εμένα τα κλιματιστικά όλα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι Παλαμάρα.
1: Ο Νικόλας μου τα έχει βάλει.
0: Γι' αυτό έχουν δροσιά. Βγαίνει ο Παλαμάρας από μέσα του.
1: Γιώργο!
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: 2-10-300-104-8. Προειδοποιείται, βγήκε ο Κόκορας στον Κωνσταντίνο Αργυρό. 2-10-300-104-8. Μοναδικά δώρα σε περιμένουν. Αν μέτρησες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι, τι έπαθες?
1: Δεν το άκουσα.
0: Βέβαια, αφού έβλεπε φωτογραφίε του Πεντρίου Ιακουβίδη.
1: Τι να κάνω, αφού είχε γιορτή χθες, έπρεπε να του ευχηθώ.
0: Του ευχήθηκε?
1: Ναι, αμέ, φυσικά. Δεν το είδε, μου απάντησε η αδερφή του.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, μου ζεσταίνεσαι.
2: Όχι, παιδιά, εντάξει, εγώ μια χαρά είμαι.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Σήμερα, Βαγγέλη, δηλαδή δεν υδρώνει κάτω.
2: Γιώργο, 20 φορές το κοκόρι.
0: Μπράβο, Βαγγέλη. Μπράβο. Νομίζω, έλα να κάνουμε παρέα.
2: Έτσι.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, μείνε στην γραμμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι επίδειξε, με αφήσει το διαβάστη.
0: Είναι εννοείται, αγάπη μου. Τι ρωτά στον κόσμο.
1: Γιατί, άμα ζεσταίνεται κάτω.
0: Μήπω θε να στα δείξει κιόλα, να δει αν έχουν υδρώσει.
1: Σιγά που θέλω να τα δω, πα καλά, καλέ.
0: Να μάθει όμω θε.
1: Ναι, γιατί από εκεί μάλλον εκπέμπει.
0: Ή θα τα κάνεις όλα σωστά ή θα τα κάνεις
1: μισά. Τι θα κάνω, να μάθω, να μάθω θέλω.
0: Για να μάθεις πρέπει να το.
1: Θα σε χτυπήσω.
0: Να κάνεις μια έρευνα.
1: Για να μάθω πρέπει να σε χτυπήσω.
0: Όχι, θα κάνεις μια έρευνα. Μια έρευνα, θα αρχίσεις να μετράς θερμοκρασίες, να δούμε κατά ποσοστά να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας σωστή έρευνα.
1: Ωραία, θέλετε να στείλουμε μήνυματα στο Viber.
0: Τι καλά πάνε και εμάς. Τι θερμοκρασία έχουνε.
1: Τι θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι έχει το σώμα μας. Για στείλτε λίγο το μήνυμα. Τι πιστεύετε ότι έχει αυτή η θερμοκρασία στο σώμα σας αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, Κωνσταντίνε, Βαγγέλη, Στέλιο, Έλενα, Βασίλη και όλοι οι λοιποί που δεν έχετε στείλει ακόμη τις καλημέρες σας, στείλτε θερμοκρασία. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, τώρα να σας πω κάτι. Ζεσταίνομαι.
0: Το έχουμε καταλάβει,
1: μάλλον. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 42. Εσύ τι θα έλεγες?
0: Εγώ θα έλεγα τώρα ότι έχω ένα 27.
1: 27!
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο, οι υπόλοιπες 14 μονάδες που λείπουνε.
0: Δεν λείπει καμία μονάδα, ειδική. Εσύ έχεις πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Τεντώνετε, μόλι το ζήκετε. Τεντώνετε, 42 βαθμού.
1: Στείλτε τη θερμοκρασία σα για να πούμε ζέστη. Και νιώθω ζέστη.
0: Παναγία, τι τραβάμε εδώ μέσα κάθε μέρα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Δεν πειράζει. Πα καλά, πού να ξέρω ποιοι γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, τον Τόλι, το Λάκι, την Αποστολία, τη Λία, την Πολίνα, τη Λίνα, τον Μελίτονα, τη Μελίτη, το Γερβάσιο και τη Γερβασία.
0: Καλά που δεν ήξερε, γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα. Γιατί έχει γενέθλια μαζί με τον Γεώργιο Γεννηματά, τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Μάικ Τάισον, τον Ραλφ Σουμάχερ, τον Μάικλ Φέλπς, αλλά και με τον ένα και μοναδικό Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Χρόνια πολλά στον Νικόλα.
0: Στον ψυχολόγο της καρδιάς μας. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1930 να. Εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα Όσα παίρνει ο άνομος. Το έχεις δει?
1: Το έχω διαβάσει.
0: Λέω να έχεις δει και την ταινία, πλάκα.
1: Την έχω δει την παλιά την ταινία όμως με τη μαμά.
0: Δεν έχω δει καμία, ούτε έχω διαβάσει το βιβλίο. Εθνική μέρα outfit σήμερα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα σου λέει βάλε τα αγαπημένα σου ρούχα και βγες έξω.
1: Α, ναι.
0: Έτσι λέει η μέρα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι προστάζει η μέρα. Εθνική ημέρα κοινωνικών δικτύων σήμερα και Εθνική ημέρα παρατήρησης μετεωριτών. Το βράδυ βγείτε στη βεράντα, στο μπαλκόνι, στην ταράτσα σας, που ναι. Εκεί η δροσούλα και όλο το βράδυ είναι πολύ πιο ωραία έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και παρατηρήστε τα αστέρια.
1: Αχα. Μετεωριτών λέει, βρε βλάκα.
0: Ναι, ρε, δεν θα πέσει ένα αστέρι.
1: Δηλαδή κάθε φορά που κοιτάζεσαι τον ουρανό πέφτει αστέρι. Πρέπει να είσαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους άμα έχεις δει κάθε βράδυ αστέρια να πέφτουν.
0: Κάθε φορά πέφτει ένα αστέρι.
1: Πέφτει ένα αστέρι κάθε φορά που κοιτάζεσαι τον ουρανό. Καλή, ποια είναι η πιθανότητα να βλέπεις κάθε βράδυ να πέφτουν αστέρια?
0: Πολύ εύκολο.
1: Πρέπει να είσαι 0,0001 του πληθυσμού.
0: Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα για ψάρεμα.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν νύχτα, πήγαμε για καλαμάρια και τέτοια. Πάντα βλέπουμε μια δεκαριά αστέρια να πέφτουν.
1: Δεκαριά αστέρια να πέφτουν. Παιδιά, ο τύπος έχει στο ρεκόρ Guinness να σε γράψουμε.
0: Ναι, μόνο που δεν πραγματοποιούνται οι ευχές.
1: Ναι, όχι, Δεν πιάνει, μια βλακή και μισή.
0: Όχι.
1: Σαν τα tooth fairy σε ένα
0: έχεις
1: πράγμα.
0: Έχεις πετύχει εσύ αστέρι να πέφτει?
1: Ναι, φυσικά, δύο φορές στη ζωή μου.
0: Έκανες ευχή?
1: Φυσικά.
0: Έπιασε?
1: Βγήκε.
0: Γιατί τι ευχή έκανες και πήγε?
1: Είμαι μαζί σου εδώ.
0: Ω Παναγία, με αυτή την ευχή έκανες?
1: Ναι, αμέ.
0: Κάτσε το βράδυ να μετράω αστέρια, περιμένετε.
1: Τσάκα.
0: Αυτό το κατάλαβες.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
7: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
17: Good morning. Good morning.
18: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και Ελλάδα, Ελλάδα, ζέστη, ζέστη.
1: Τι έγινε Γιωργάκη?
0: Τι?
1: Μιλάμε για τη ζεστούλα.
0: Πού θα πιάσουμε σήμερα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι καλά τα πράγματα. Το μεσημεράκι θα λιώσουμε λίγο. Το βραδάκι η θερμοκρασία πέφτει στους 27 βαθμούς Κελσίου με δροσιά. Να ανοίξουμε ένα μπαλκόνι, να είμαστε μια χαρά. Αύριο ξυπνάμε.
2: Ανοίξτε με ένα μπαλκόνι, να μπει μέσα η φωτιά του Δράκου.
0: Το βράδυ, πουλάκι μου, το βράδυ.
1: Καλά,
0: το βράδυ.
1: Εντάξει.
0: Πλύνε λίγο το μπαλκόνι, ρίξε λίγο νεράκι να δροσίσει και μέσα. Αύριο ξυπνάμε με 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Για να δροσιστείς, πλύνε μπαλκόνι. Δηλαδή, κάνε παλιά.
0: Δεν το βρέχανε το μπαλκόνι.
1: Κάνε σχέση, κάνε άντρα για να σου πει αγάπη μου, για να δροσιστείς. Πλύνε το μπαλκόνι μία. Βγάλε με έξω στην πισίνα να πιω τα κοκτέιλ.
0: Πού να τη βρω την πισίνα, να τη γεννήσω.
1: Ας είχες.
0: Βρες έναν που έχει. Πολύ πιο απλό το πράγμα. Πάμε, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει με την Αθήνα σήμερα. Που θα βράσει και η Αθήνα στο ζουμί της στο μεσημεράκι με 35-36 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι τα πράγματα. Παρασκευή δεν είναι ένα τσουρ, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Η Θεσσαλονίκη 35 με η μέγιστη, και αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη έχει 27 βαθμούς Κελσίου. Δρόσα! Δρόσα! Πολύ ωραία δρόσα!
1: Δρόσα! Λοιπόν, πάμε να δούμε η σημερινή ημέρα, η οποία έχουμε τη Σελήνη, παραμένει στον εγώκερο, κρατώντας το κλίμα σοβαρό και οργανωμένο, έτσι μας αρέσει. Ο ανάδρομος Ερμής τώρα ζητά δεύτερη σκέψη πριν από σημαντικές αποφάσεις ή συζητήσεις. Πιο ζώρικα σήμερα, καρκίνη, εγώκερη, κρύη και ζυγή.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα το ζώδιο αυτό το τυχερό που σου δίνει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show, αρκεί να το ανακαλύψεις. 2-10-300-104-8 μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα.
2: Σκορπιές, συζητήσεις και επαφές φέρνουν χρήσιμες πληροφορίες και νέες προοπτικές. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη κατανόηση. Άφησε χώρο και στους άλλους να εκφράσουν τη δική τους πλευρά. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια. Φίλοι, νέες γνωριμίες και συνεργασίες ανοίγουν ευχάριστους δρόμους. Μια ιδέα που συζητάς σήμερα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ου, Ταύρε. Νέες ιδέες και διαφορετικές προτάσεις σε βοηθούν να δεις πιο μακριά. Μια ευκαιρία για μάθηση ή ταξίδι σε γεμίζει αισιοδοξία. Η μέρα σου είναι ένα 9. Χαμός. Ζυγέ, οι οικογενειακές υποθέσεις χρειάζονται υπομονή και ψυχραιμία. Απόφυγε να πάρεις οριστικές αποφάσεις μέσα στην ένταση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώ καιρε. Η σελήνη στο ζώδιο σου σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Δείξε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου χωρίς να πιέζεις τις καταστάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε. Οικονομικά ζητήματα και συμφωνίες ευνοούνται αν κινηθείς προσεκτικά. Η διέστησή σου θα αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική όταν οργανώνεις σωστά το χρόνο σου. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Η μέρα μας ένα 8. Κριέ, επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν συγκέντρωση και σωστή διαχείριση. Μην αφήσεις μια μικρή καθυστέρηση να σου χαλάσει τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, χρειάζεται λίγο χρόνο για ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων. Δούλεψε παρασκηνιακά και μην αποκαλύπτεις ακόμα όλα τα σχέδιά σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και Παρθένε, έρωτας, δημιουργικότητα και ευχάριστες εκπλήξεις ανεβάζουν τη διάθεσή σου. Είναι ιδανική ημέρα για να κάνεις κάτι που πραγματικά σε εκφράζει. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας που σου δίνει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? Για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Με λένε Άννα.
1: Άννα. Άννα μου, πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 12.
1: 12. Και ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
3: Το Τοξότη.
1: Το Τοξότη. Μπράβο, ρε Άννα. Μπράβο, ρε Άννα. Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
1: Τι κάνεις πρωί-πρωί, γιατί είσαι και τόσο πρωί ξύπνια? Α, μπράβο, μπράβο Άννα μου, 12 χρονών, εγώ πρέπει να ξύπναγα στη 1 το μεσημέρι.
2: Τι λες καλέ, 12 χρονών, βλέπει τώρα κινούμενα σχέδια.
1: Αφού εμάς ακούει και πήρε για το ζώδιο.
2: Δεν έχει σχέση. Ανούλα, ανούλα. Λοιπόν, το ξότι. Πάμε. Γιώργο, σε βαρέψου. Το ξότι. Πού να πιάσουν και οι ζέστες. Τα οικονομικά σου απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά οι λύσεις υπάρχουν. Κάνε σωστή διαχείριση και απόφυγε περιττά έξοδα. Η μέρα σου ένα 8.
1: Και μετά τον Θοδωρή Φερή, παιδιά, δωρεάν ψήξη.
2: Δηλαδή.
1: Πώς θα.
2: Α, θα μας πεις ανέκδοτο. Α, συγγνώμη. Πες.
1: Καλό ήταν. Αλλά θα σου πω κάτι.
2: Θα σου γιατί πω... δεν γελάζεις
1: θα σου πω και ανέκδοτο για να παγώσουμε λίγο. Θα πάω να βρω το πιο παγωμένο. Αλλά θα σας βρω τρόπους οι οποίοι θα δροσίσουμε το σώμα μας και το σπίτι μας δωρεάν, χωρίς να κάψουμε σταγόνα ρεύματος.
2: Ναι.
1: Πώς θα κάνεις το σπίτι σου να είναι δροσερό, αλλά και το κορμί σου αυτή τη στιγμή που νιώθεις ότι μπορεί να έχει 50 βαθμούς Κελσίου?
2: 50.
1: Ωραία, τι πρέπει να κάνεις, ξέρεις?
2: Όχι.
1: Θα μάθεις.

0: Και εγώ, παιδιά, τα βρήκα για εσάς για να μην ζεσταίνεστε όταν ξεκινήσουν οι καύσονες και δεν αντέχετε καθόλου. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και η Μαρία σήμερα που νιώθει λες και είναι και 100 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πώς θα δροσιστείς και το σώμα σου αλλά και το σπίτι σου εντελώς δωρεάν χωρίς να χρειαστεί να κάψεις κάποιο ρεύμα ή να βάλεις κάποια ηλεκτρική συσκευή.
1: Σοβαρή έρευνα είναι αυτή που θα μου πεις.
0: Ναι, πουλάκι μου, ναι. Λοιπόν, νιώθεις ότι η ζέστη δεν αντέχει το κορμί σου αυτή τη ζέστη ή νιώθεις ότι λιώνει. Ναι. Λοιπόν, πάρε παγάκια και παγοκίστες.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα πει τα παγάκια, παιδιά.
0: Γιατί ήσουν σίγουρη, κάντο αγάπη μου, λέει. Τοποθέτησε παγωκίστες ή βρεγμένα κρύα πετσέρπους στο λαιμό, στους αγκώνες και πίσω από τα γόνατα. Αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία του αίματος και την κυκλοφορία βοηθάει πάρα πολύ να δροσιστεί το σώμα. Να. Το δοκίμασες?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει να στάζει νερό πάνω μου.
0: Σκόπισε το μετά. Άσε λίγο την παγωκίστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε τα ψυγεία και πετά μέσα τις παγωκίστες, πάρ' την παγωκίστη.
1: Αυτό άκου λίγο. Το έχω κάνει το παγάκι. Νιώθεις εφορία
0: για τα παγάκι.
1: Παγωκίστης δεν είπες.
0: Άλλο η παγωκίστη,
1: άλλο το παγάκι. Το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι, και. Τι έγινε.
1: Νιώθεις εφορία για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Μετά αρχίζεις και πονάς.
0: Γιατί?
1: Από την παγωκίστη, από το παγωμένο που κάθεται πάνω σου. Και μετά δεν είναι χαρούμενο αυτό το συνέστημα που νιώθεις.
0: Παιδί μου, βάλτε σαν πέντε σημεία που σου είπα εγώ και θα νιώσεις πιο ανακούφιση.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, πάμε παιδιά να μετατρέψουμε τον ανεμιστήρα μας air condition.
1: Ναι, τον ανεμιστήρα μας air condition. Το ξέρω αυτό!
0: Για πες!
1: Βάζω μια βρεγμένη πετσέτα πάνω από τον ανεμιστήρα και αυτό κάνει φσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
0: Καθώς λιώνουν τα παγάκια, φρεσκάρει τον αέρα και τον κάνει πιο δροσερό. Και έρχεται μπροστά.
1: Αν ο μυστήρας πηγαίνει δεξιά και αριστερά, αυτό το.
0: Αυτό το έχει δέσει το τέτοιο μπροστά.
1: Ποιο?
0: Το μπολάκι με τα παγάκια θα τα βάλει μπροστά στον ανεμιστήρα.
1: Ναι, αλλά πάει.
0: Θα γυρνάει και τον μπολάκι. Δες το πάνω στον ανεμιστήρα. Μην τον κουνάς, πήγαινε, έλα. Βάλε οροφής.
1: Προτιμώ το air condition, Γιώργο.
0: Είπαμε πιο οικονομικά.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή έχω υδρώσει και μόνο που κάνω τις δύο δουλειές αυτές.
0: Κλείστε, παιδιά, λέει τα παράθυρα με στρατηγικό τρόπο.
1: Δηλαδή.
0: 8 με 8. 8 το πρωί με 8 το βράδυ κλειστά ερμητικά τα μπατζούρια και τις κουρτίνες. Να μην αφήνει τη ζέστη να μπει μέσα σπίτι.
1: Έχει μείνει η ζέστη. Δεν χρειάζεται να αφήσω να την κλείσω και από μέσα.
0: Άμα κλείσετε τα μπατζούρια, το κάνω και εγώ για να. Βοηθήσει το σπίτι να δροσίσει πιο γρήγορα.
1: Βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι σαν να βράζει.
0: Κλείσει τα μπατζούρια μόνιμα.
1: Κλειστά τα έχω μόνιμα όπως έχεις δει. Δεν ανοίγω μπατζούρια. Εγώ είναι σαν να το σπίτι μας να είναι ακατοίκητο.
0: Κάντε μόνωση. Μια καλή μόνωση.
1: Άμα μπει τώρα μέσα στο σπίτι μας, είναι βράζει κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα. Αφού δεν καταφέραμε τίποτα με αυτό, πάμε.
1: Βάλτε air condition.
0: Πάμε στο νυχτερινό εξαιρισμό. Βάλτε, ανοίξτε τα παράθυρα και κρεμάστε βρεγμένα σεντόνια στα παράθυρα τα ανοιχτά. Αυτή η εισρωή του αέρα τον δροσίζει αμέσως.
1: Τι κάνω?
0: Ανοίγεις τα παράθυρα και κρεμάς ένα βρεγμένο σεντόνι.
1: Πού?
0: Στο παράθυρο, ρε, πού?
1: Πού θα το κρεμάσω?
0: Στο κουρτινόξυλο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί κοίταζε εδώ πάνω.
1: Θα βραχεί η κουρτίνα μου.
0: Άνοιξε την κουρτίνα, κρέμασε το σεντόνι το βρεγμένο.
1: Καλέ, μια νοικοκυρά έχουμε εδώ πέρα που άλλος λέει βλακίες, εγώ δεν είμαι νοικοκυρά. Να μας πει.
0: Παιδιά, εγώ σας λέω τι πρέπει να κάνετε για
1: θα
0: να.
1: Θα το βρέξω. Πόσα σεντόνια να βρέξω? Έχω πολλές εισόδους που μπαίνουν οι μπαλκονόπορτες.
0: Θα κοιτάξει από πού έρχεται η είσοδος του αέρα. Και θα
1: δεν
0: ανοίξεις...
1: έρχεται. Με τέτοια θερμοκρασία δεν έρχεται. 43.
0: Βγάλε τον ανεμιστήρα στο μπαλκόνι, να φσέ μέσα. Εντάξει. Και θα δροσίζει.
1: Από ό,τι είπε, τίποτα δεν μπορεί να πιάσει τόπο.
0: Οικονομικούς τρόπους σου είπα. Δεν σου είπα βάλτε ερκοντήσιο στου μείον 50 και κάψε το ρεύμα τσαρκούδα. Τέντες έχετε?
1: Όχι.
0: Ε, βάλτε. Έμα δηλαδή.

0: και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Στο καφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
9: Στο καφέ 104,8.

0: Α, ξεκινήσαμε. Έβγαλε η Μαρία, βγάλω και εγώ τώρα. Το θηρίο είναι εδώ, ενωμένο δυνατό με μια νίκη δικιά μας. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η εβδομάδα και είμαστε ζωντανά και στο TikTok, βέβαια μπορείτε να δείτε. Όσοι μπήκατε νωρίς ήσασταν τυχεροί, τώρα είστε οι άτυχοι.
1: Γιώργο! Ελάτε, παιδιά, στο TikTok είμαστε μεγάλη παρέα. Για ελάτε, 2-10-300-104-8. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου πλάσματα, χθες μπορεί να κερδίζατε. Σήμερα επίσης έρχομαι με εύκολη ερώτηση. Η απάντηση όμως ελπίζω να σας δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και για να μην αργώ, εξηγώ. Το 23% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι είναι η απάντηση σήμερα? 2-10-300-104-8.
0: Το 23% λέει ότι κάνει αυτό το πράγμα όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί.
1: Ναι.
0: Μετράει προβατάκια.
1: Νούμερο 1 απάντηση.
0: Ναι, για να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα. Κάνει σεξ.
1: Γιώργο, θέλω να παίξεις με απαντήσεις οι οποίες είναι φυσιολογικές και είναι το 23% και δεν είναι το 0,1% που είναι η παρέα σου.
0: Γιατί η παρέα μου είναι το 0,1%? Λοιπόν. Δηλαδή, συγγνώμη, κάποιος που δεν μπορεί να κοιμηθεί με το έτερον του ίμιση και κάνουν λίγο σεξάκι είναι τόσο κακό, ναι. Τόσο τραγικό.
1: Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, γεμίστε το τηλεφωνικό. Δεν... Έχει ανοίξει το κέντρο μας. Περιμένουμε τις δικές σας κλήσεις. Το 23% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι είναι αυτό?
0: Α, βάζει και ακούει ήχους στο κινητό.
1: Τι ήχο?
0: SMR, πώς τα λένε αυτά που...

0: Εγώ θα ρωτάω.
1: Ναι, λέω ότι πίνει γάλα.
0: Από πού, αλλά.
2: Ωραία. Η απάντησή σου πιστεύει ότι είναι η σωστή? Το ετοιμάζω γαλατάκι, ρίχνω μελάκι μέσα και πίνω ζεστό ζεστό γαλατάκι.
1: Δεν είπα για τέτοιο. Ναι, επίσης πιστεύω ότι είναι η σωστή. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον είναι μια απάντηση που ένα πράγμα πρέπει να κάνει κάποιο για να κοιμηθεί.
2: Ρόσκουβα είναι δικό σου, Γιάννη. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Γιάννη, εδώ είμαστε. Έτσι, 2-10-300-1048. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
2: Καλή, χθες δεν κέρδισες το θύριο. Θες και σήμερα. Κάσε λίγο, καναβάτσο. Πάμε πίσω.
0: Καλημέρα, Δήμητρα. Δήμητρα.
2: Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
2: Δήμητρα.
0: Η Δήμητρα που τεντώνεται. Πού είσαι, ρε Δήμητρα?
2: Δήμητρα, μας ακούσε από το τηλέφωνό σου.
3: Εδώ.
0: Για πες, βρε, Δήμητρα.
3: Ποια ήταν η ερώτηση?
2: Α, καλά, το 23, Δήμητρα.
0: Το 23% κάνει αυτό το πράγμα όταν δεν τον παίρνει ο ύπνος. Εσύ τι κάνεις?
3: Α, τον παίρνει.
2: Παρακαλώ.
0: Τι τον κάνεις?
3: Κάνει σεξ.
0: Α, σεξ. Ναι, γιατί κακό είναι.
3: Τον παίρνει για να πάρει και
2: το Δήμητρα. Γιατί, Δήμητρα, Γιώργο, θα έλεγα, Δήμητρα. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Φεύγεις, έλα, bye. Και λέω, πού είναι τόσο καιρό η Δήμητρα?
0: Ρε πουλάκι μου, μια φυσική ανάγκη είναι και αυτό, γιατί το παίρνεις
2: τραβά. Ρε παιδιά, δεν είναι απάντηση του θηρίου όμως. Με πόσες απαντήσεις το θηρίο μπορεί να παίξει σεξουαλικού περιεχομένου?
0: Μία είπαμε. Μία είπαμε. Ορίστε, σου έχω εδώ τη φίλη μας την Εύα. Καλημέρα, Εύα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα μου. Για πες μου, βρέβα, τι κάνεις εσύ για να σε πάρει ύπνος όταν δεν σε παίρνει?
4: Κάθομαι στο κινητό.
0: Και κάθεται στο κινητό.
2: Και τι κάνεις στο κινητό, Εύα μου?
4: Τίποτα, κάθομαι.
2: Χαζεύεις TikTok, ας πούμε.
4: Όχι, απλά άμα είναι κανένας ξύπνιος, το στέλνω.
2: Άσε, τσατάρεις. Ωραία, παιδιά, θέλω πολύ συγκεκριμένη απάντηση αν παίξετε με το κινητό. Λοιπόν, Εύα μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Ωραία, ωραία απάντηση. Ρόσκουβα είναι δικό σου όμως. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, βρεβάκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Άρα να μείνουμε λίγο προς το κινητό μεριά. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τι είναι αυτό που κάνουμε στο κινητό.
2: Το 23% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα όταν δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος. Ποιο πράγμα είναι αυτό που κάνουμε, παιδιά? Δίνετε πολλές απαντήσεις στο TikTok. Καλό θα ήταν για να τις πάρουμε και να τις πάρουμε σαν σωστές στο 2-10-300-1048 να καλέσετε.
0: Καλημέρα. 2.97, καλημέρα.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Καλημέρα, καλημέρα, το όνομά σου?
5: Χρήστος.
2: Χρήστο μου, από πού παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Ω, καλημέρα στην όμορφη την Κρήτη. Για πες απάντηση, τι κάνεις εσύ όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος?
0: Πίνουμε ρακές.
5: Διαβάζω ένα βιβλίο.
2: Α, πολύ ωραίο, τι βιβλίο συνήθως διαβάζεις?
5: Περιπέτεια.
2: Α, περιπέτεια, Χρήστο μου, αρέσει πάρα πολύ, το διαβάζω ένα βιβλίο. Έτσι όμως. Άμα διαβάζεις βιβλίο και είναι η ώρα να κοιμηθείς, δεν το τρενάρεις περισσότερο? Εγώ θέλω να βρούμε έναν τρόπο ο οποίος θα μας κλείσει τα μάτια περισσότερο. Βέβαια το βιβλίο μου αρέσει σαν απάντηση. Χριστό, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Τόση ώρα για να πάρουμε κουβά. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, το 23% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα για να το πάρει ο ύπνος. Εσύ το κάνεις?
2: Εγώ το κάνω.
0: Εγώ πιστεύεις το κάνω?
2: Όχι. Okay. Ξέρετε, σε παίρνει ο ύπνος, είσαι βρικόλακας.
0: Ναι, εγώ είμαι βρικόλακας. Άρα εσύ είσαι στο κινητό, εμένα δεν μ' αρέσει να είμαι στο κρεβάτι και στο κινητό. Άρα κάτι με το κινητό έχει να κάνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Λέω, η ιστορία σου μας έχει πει κατά καιρούς, για να σε πάρει ο ύπνος, έχει πει ότι βλέπεις μαναφούκια.
2: Ναι.
0: Στο TikTok.
2: Σωστά.
0: Το θυμάμαι αυτό.
2: Απλά δεν υπάρχουν πια μαναφούκια.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Α, έλα, ρε.
2: Το έχουν γυρίσει όλοι, έχουν γίνει gamers τώρα.
0: Όχι.
2: Και δεν βρίζονται μεταξύ.
0: Όχι, ρε γάμο, το κρίμα. Ανθή.
6: Ναι.
2: Καλημέρα, Ανθή, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Καλημέρα. Αλλά γιατί δεν ακούω τώρα τον εαυτό μου?
2: Δεν πειράζει, καλύτερα.
0: Σ' ακούμε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ανθή, από πού παίρνεις τηλέφωνο?
6: Καλό, από Θεσσαλονίκη.
2: Καρντασίνα μου, για πες.
6: Ο συνοδηγός μου βασικά μου είπε την απάντηση, ο οποίος δεν θέλω να μιλήσω, οπότε θα πάρω τώρα εγώ τηλέφωνο.
0: Για πες.
6: Λέει το τσιγάρο, άρα καταλαβαίνω ότι καπνίζει κιόλας.
2: Α, καπνίζεις το κρεβάτι. Πώς τον λένε τον συνοδηγό σου?
6: Όχι, σηκώνεται και πάει και καπνίζει.
2: Α, σηκώνεται
0: και βγαίνει έξω στο μπαλκόνι.
2: Όχι, παιδιά, το πράγμα που κάνουμε είναι επικρεβάτιο. Ανθή και συνοδηγέ, Ρόσκουβας είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Άντε, φιλιά, ρε παιδιά, φιλιά. 2-10-300-1048. Άρα είμαστε ξαπλωμένοι και το κάνουμε.
2: Είμαστε ξαπλωμένοι, το κάνουμε και το 23% το έδωσε σαν απάντηση όταν δεν τον παίρνει ο ύπνος. Κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε και με παρέα.
2: Το δεν έχει σχέση. Μόνο το κάνει, μπορεί να έχει και παρέα.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να το κάνω και με παρέα ή μπορεί να το κάνω μόνο μου.
2: Δεν το κάνει όμω με την παρέα, το κάνει μόνο σου.
0: Το κάνει μόνο.

0: Μόνος, με το κινητό έχει να κάνει, παιδιά. Βρείτε κάτι με κινητό.
1: Σταμάτα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα, παιδιά μου, αγαπημένα.
0: Καλημέρα, Ελένη. Τι κάνετε? Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι κάνει το 23% όταν είναι εξαπλωμένο και δεν το παίρνει ο ύπνος.
2: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
0: Για πες. Ναι.
2: Το ότι παίζει παιχνίδια στο κινητό.
0: Ναι.
2: Ή ακούει στο FM.
1: Πολύ ωραία. Παίζει παιχνίδια στο κινητό. Το... Ναι, προφανώς ακούει στο
2: εγώ, καφέ. Εγώ
1: αλλά...
2: διαλέγω το ακούει στο καφέ.
1: Μπράβο, Ελένη. Εντάξει, γεια σου, Ελένη. Καιρός κουβάς είναι δικό σου.
2: Έχασε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας ακούς και χάνεις. Γεια σου, Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Το 23% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα στο κρεβάτι.
1: Μπράβο, για να το πάρει ο ύπνος. Ενώ δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Τηλεόραση δεν βλέπει κανένας πάντως από ό,τι έχω καταλάβει. Όλοι στο κινητό είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πρώτη φορά παίκτης και πες μας από πού μας τηλεφωνείς.
3: Από την Πάλερο Τελοκαρνανίας.
1: Ω, καλώς ήρθες. Για πες απάντηση εσύ, Χρήστο μου.
3: Εγώ όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ βλέπω βιντεάκια στο TikTok.
1: Α, βλέπεις τον Γιώργο και τη Μαρία αυτά τα τρελά τα παιδιά?
0: Όχι, βλέπει τις άλλες που θα πετάνε.
1: Γιώργο, Χρήστο. Λοιπόν, μου αρέσει η απάντησή σου, Χρήστο μου. Και ωραία, ωραία, ωραία. Αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Χριστά. Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048, μήπως χαϊδεύετε?
1: Ορίστε.
0: Χαϊδεύετε, ρε παιδί μου, δεν έχεις δει που πολλές φορές αγγίζει λίγο τον εαυτό
1: θέλω
0: του
1: να, θέλω κάνει... να φύγω, φίλε.
0: Όχι,
1: φίλε, θέλω να φύγω.
0: Όχι στα επίμαχα σημεία. Ναι. Χαϊδεύει λίγο το κορμί του μόνος του, ρε παιδί μου, όχι για να ερεθιστεί.
1: Για χαϊδέψου λίγο να δω πώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή αρχίζει και κάνει με το χέρι του
1: τρίβεσαι.
0: Έτσι πάνω
1: κάτω.
0: Ναι, μπράβο, τρίβεσαι.
1: Ποιος το κάνει αυτό?
0: Κάποιος κόσμος, το 23%.
1: Εσύ τρίβεσαι μόνος σου.
0: Όχι, εμένα δεν μου αρέσει να αγγίζουν. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει να αγγίζουν εμένα όταν θέλω να κοιμηθώ. Καλημέρα, Στέλιο.
4: Καλημέρα, τι γίνεται πρωί-πρωί μου.
0: Τι να κάνω, ρε Στέλιο. Το ένα δεν είναι, το άλλο δεν είναι, τι σκατά είναι.
4: Λοιπόν, και εγώ θα παίξω με τον προηγούμενο που είτε βιντεάκι, αλλά εγώ θα πω ντοκιμαντέρι, κατασκευές να βλέπω που εκεί με νανουρίζει κιόλας αυτό το πράγμα.
1: Αχα, okay. Οκ. Άρα βλέπεις National Geographic ή ντοκιμένταρις.
4: Ναι, κάτι... κάτι τέτοια πράγματα. Έχει κατασκευές και τέτοια.
0: Εγώ μια εποχή έβλεπα Mayday. Με έπαιρνε ο ύπνος σε 3 λεπτά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει πια Mayday.
0: Γι' αυτό δεν κοιμάμαι.
1: Ω, βάλτε σας παρακαλώ στη Μακεδονία TV ξανά Mayday. Στέλιο μου, πιστεύεις ότι τα ντοκιμαντέρ είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
4: Γιατί όχι, Μαρία?
1: Δεν είναι, ρε Στέλιο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
4: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Αφροδίτη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Αφροδίτη μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Σας καλώ, από τη Θήβα.
1: Α, πολύ ωραία. Για πες μου, Αφροδίτη της Θήβας, ποια είναι η απάντηση που θα παίξεις σήμερα?
0: Έχουμε την Αφροδίτη της Μύρης.
5: Νομίζω βλέπουμε βιντεάκια στο TikTok.
1: Μπράβο, ρε Αφροδίτη.
0: Τι βιντεάκια βλέπεις?
1: Εσένα.
5: Διάφορα βιντεάκια για φαγητό.
1: Ναι.
5: Άλλα αστεία βιντεάκια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Άλλα αστεία εννοείς κάποιον άλλον εκτός από τον Γιώργο Καρτελιά?
0: Ναι, βλέπει τον Λαμπρόπουλο.
5: Τέλειο.
0: Κι εγώ το βλέπω.
1: Αφροδίτη, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Έλεγα μότο, δεν πειράζει ρε Αφροδίτη μου, φίλια πολλά, καλημέρα. 2-10-300-1048, για έλατε βρε αδέλφια. Τι κάνει το 23% για να το πάρει ο ύπνος? Καλημέρα, Χριστό.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε Χριστάρα, τι κάνεις εσύ το βράδυ για να σε πάρει ο ύπνος?
6: Εγώ προσωπικά βλέπω live streaming.
1: Live... Α, τι βλέπεις, Χρήστο μου?
6: Ανάλογα τώρα, τις ορέξεις. Και ποιος το streaming.
0: Ναι, live streaming είναι και στο OnlyFans.
6: Πιο πολύ gaming.
1: Πιο πολύ fans, ρε. Συγγνώμη, Χρήστο, στο TikTok βλέπεις gaming ή streaming τύπου?
6: Όχι, Twitch, πλατφόρμα, YouTube.
1: Α, μπράβο, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι παιχνίδι βλέπεις?
6: Διάφορα, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο.
1: Α, διάφορα, ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Θα ήθελα να μιλήσουμε παραπάνω για το Twitch. Ρος κουβάς είναι δικό σου, Χρήστο, έχασες.
6: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και εμείς κάνουμε live με τον Κυριάκο στο Twitch.
1: Να πω λιγάκι ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε το κάνουμε μέσα από το κινητό μας.
0: Αυτό το έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, αλλά δεν το λέτε σαν απάντηση. Οπότε 2-10-300-104-8 η απάντηση έχει να κάνει με το κινητό και δεν θα δώσω άλλη βοήθεια. Γιατί πραγματικά είναι πανεύκολη η απάντηση.
0: Καλημέρα, Πάνο.
7: Καλημέρα ρε παιδιά, τι γίνεται?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι κάνουμε με το κινητό το βράδυ για να μας πάρει ο ύπνος.
7: Μήπως βλέπουμε βιντεάκια TikTok?
1: Βιντεάκια TikTok, ωραία απάντηση. Έχει δοθεί και πάνω ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει ρε πάνω μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8 μου ήρθε με μια απάντηση. Πάντως το βάζουμε το κινητό συντόνιση.
1: Γιατί?
0: Μετά δεν σας λέω πού. Καλημέρα Νίκο.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Νικόλα μου. Για πες ρε Νίκο μου, τι κάνει το 23% με το κινητό του για να το πάρει ο ύπνος?
8: Βλέπει παλιές ελληνικές σειρές.
1: Από το κινητό του?
0: Ναι.
8: Από το κινητό του, ναι.
0: Μπορεί να μην έχει Smart TV.
1: Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Νίκο μου, πιστεύεις ότι με κέρδισες με το βάζοντας παλιές ελληνικές σειρές και ποια συγκεκριμένα βάζεις εσύ, ας πούμε, Κωνσταντίνου και Ελένης και βλέπεις?
8: Όχι, Κωνσταντίνου και Ελένης, έκανα Ευτυχισμένοι μαζί, Λατρεμένη μου γείτονε.
0: Το σόι σου τα παλιά.
1: Ναι, σιγά.
8: Αυτά, ναι.
1: Ναι. Νίκο Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως ακούει κλασική μουσική?
1: Μήπως είσαι πολύ εκτός θέματος?
0: Ξέρω εγώ, με το κινητό. βάζω μουσική στο κινητό και ακούω. Καλημέρα, Γιάννη.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα,
9: και
0: το,
9: πάλι.
0: Πες το, Γιάννη, πες το.
9: Λοιπόν, το έχουμε. Τι είναι? Είναι παρά 10. Οκ, okay, όπως και χθες και 48 θα το πω.
0: Τέλεια.
9: Περιμένουμε δύο λεπτά.
0: Τέλεια.
9: θα πω αυτό που κάνει η γυναίκα μου, το οποίο εμένα με εκνευρίζει. Πολλές φορές έχω ξυπνήσει τον ύπνο μου και να ακούω θορύβους τρικ, τρικ, τρικ, τρικ, τρικ.
0: Ναι.
9: Ακούει ASMR τέλος πάντων.
0: Αυτό το πράγμα.
9: Βλέπει βιντεάκια. Είναι, δεν υπάρχει. Έχω τρομάξει τον ύπνο μου.
1: Δεν πάει καταλάβει. ASMR να τρώνε ή να κάνουν αυτά που κάνουν στο μικρόφωνο μπροστά.
9: Δώσε μου το δώρο να φύγω, να πάω σπίτι μου.
1: Όχι, πες μου τι βλέπει η γυναίκα.
0: Γιατί
1: σου.
0: Παίζει ρόλο.
1: Θέλω να μάθω.
9: Και να τρώνε, βλέπει τα πάντα. Όλα.
1: Τους
9: έχει κάνει όλους follow, τους έχει κάνει.
1: Όλους.
9: Αυτές με τα ASMR, με τα μικρόφωνα και τα συναφή.
0: Έχεις καταλάβει.
9: Ιδρία, ιστορίες.
0: Έχεις καταλάβει ότι η γυναίκα σου έχει πρόβλημα, έτσι.
9: Με τον ύπνο.
1: Εν τω μεταξύ, έχω εξαιρετικά το ίδιο πρόβλημα με τη γυναίκα σου. Την αγαπώ.
9: Και λέω ρε αγάπη μου, γιατί δεν άκουσε εμένα που ροχαλίζω? Καλύτερο σημαίνει.
1: Εσύ είσαι εκνευριστικός, ρε εσύ.
0: Όχι,
1: Γιάννη.
0: Και εγώ SMR είμαι. Δίχρονο.
9: Δεν είμαι εγώ SMR, δεν κατάλαβα.
1: Γιάννη, μάντεψε. Και 48 ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει.
9: Θα είναι και 47. Είναι και 47, θα ξαναπάρω.
0: Ωραία, ξαναπάρε, Γιάννη μου, ξαναπάρε. 2-10-300-104-8, το 23% ότι κάνει αυτό το πράγμα για να μπορέσει να το πάρει ο ύπνος το βράδυ.
1: Όταν
0: και
1: δεν μπορεί να κοιμηθεί, ναι, μπράβο.
0: Και έχει να κάνει με το κινητό.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα, Φωτεινή.
10: Καλημέρα.
1: Φωτεινή, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργια παίκτρια.
10: Καλά σας βρήκα, καινούργια, ναι.
1: Σε μυρίστηκα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Από Αλιβέρι.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε τη Φωτεινή του Αλιβερίου απάντηση.
10: Λοιπόν, μήπως βάζουν λευκούς ήχους, αυτού τύπου βροχή,
1: αυτό που λέτε, ναι, σαν τέτοιο, αυτά η λευκή, έχει πολύ ωραία απάντηση. Φωτεινή μου, εσύ βάζεις λευκούς ήχους, δηλαδή πατάς YouTube white noises και μπαίνεις και το ακούς για να κοιμηθείς?
10: Όχι, εγώ δεν με παίρνει ύπνος χωρίς τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μπράβο, Φωτεινή, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι το 23% βάζει τον απορροφητήρα.
1: Ψάχνουμε.
0: Όπως κάνουν στα μωρά για να κοιμηθούν.
1: Αυτό ήταν, αυτή ήταν η απάντηση, το white noises. Το 23% κάτι κάνει όταν δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος. Συγκεκριμένο, τι είναι αυτό και έχει να κάνει με το κινητό, έδωσα βοήθεια.
0: Καλημέρα, Νάσια.
11: Καλημέρα.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι κάνουμε για να μας πάρει ο ύπνος το βράδυ που με το κινητό στο χέρι.
11: Εγώ βάζω παραφυσικά φαινόμενα. Καλά, εγώ είμαι το τρελού μου.
0: Τέλειο.
1: Δηλαδή κάθεσαι και ακούς παραφυσικά φαινόμενα.
11: Εγώ βλέπω κιόλας, ναι. Αυλή έρευνες και τέτοια.
0: Συμφωνώ κι εγώ, κι εγώ. UFO, το
1: τέρας του λόγχος. Παραφυσικά είναι λίγο πιο πολύ με πνεύματα και τέτοια.
0: Και τέτοια, και τέτοια.
11: Ναι, αυτό.
0: Ανάλογα τα επεισόδια που θα πέσουνε.
1: Εγώ παλιά
11: άκουγα
1: τα αληθινά εγκλήματα, Spotify podcast, αλλά παιδιά έβλεπα εφιάλτες. Μετά έβλεπα ότι είμαι ολόκληρος δολοφόνος και τα σταμάτησα. Νάσια, όχι, τρομάζω. Εγώ ροσκουβά είναι
0: δικό σου.
11: Δεν ήταν η απάντηση μου.
1: Νάσια, δεν παίζει σωστά.
0: Όχι, η Νάσια είπε τι κάνει η ίδια. Όχι τι κάνει το 23%.
11: Ντροπή σου, Μαρία.
1: Δικιά σου, πες την απάντησή σου τώρα.
11: Εγώ θα έλεγα podcast. Αλλά τι να πω τώρα.
1: Podcast.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ναι.
11: Λοιπόν, άκου, υπάρχει το audiobook.
1: Ναι. Α, ωραία, άρα ακούμε audiobook. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νάσια μου.
0: Καλά, δεν θα κερδίσουμε ποτέ. Ούτε Νάσια μου, 2-10-300-1048. Μήπως βλέπει story στο Instagram.
1: Εν τω μεταξύ είναι πανεύκολη απάντηση. Δεν ξέρω γιατί την έχετε βρει ακόμα.
0: Μήπως βλέπει story στο Instagram.
1: Δεν παίζεις.
0: Γιατί δεν παίζω εγώ.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο. Πέτρο.
1: Πέτρο.
0: Γιόρταζες και χθες, Πέτρο.
1: Δεν έχεις Πέτρο.
0: Άννα.
1: Άννα.
0: Άννα. Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Χρήστο.
1: Τι έγινε, πέσαν όλες οι γραμμές.
0: Χρήστο. Χρήστο.
1: Κλαίω.
0: Τατιάνα.
12: Καλησπέρα, ναι.
0: Έλα, έδωσε ο Θεός. Για πες βρε Τατιάνα μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα. Νομίζω ότι χαζεύεις το κινητό μέχρι να κοιμηθεί.
0: Χαϊδεύει το κινητό
1: μέχρι να κοιμηθεί. Χαζεύει ρε βλάκα.
12: Χαζεύει.
0: Και λέω ότι χαϊδεύει. Τι θα βγει.
1: Αυτό δεν μπορείς να το σκεφτεί τι χαϊδεύει στο κινητό. Πω, Τατιάνα, από πού παίρνεις τηλέφωνο, κοριτσάρα μου.
12: Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά μετακόμισα Αθήνα.
1: Αχ, περαστικά σου. Λοιπόν, Τατιάνα μου, Ροσκουβάς είναι δικό σου κορίτσι μου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Τατιάνα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστό.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου.
13: Ακούς.
0: Έλα, σ' ακούω. Πες το.
13: Μήπως βλέπει φωτογραφίες βίντεο έτσι του κινητού που έχει τραβήξει.
1: Βλέπει φωτογραφίες βίντεο στο κινητό που έχει τραβήξει και μετά πιστεύεις ότι ναι. Έτσι θα τον πάρει ο ύπνος.
0: Χαζεύει λίγο αναμνήσεις.
1: Σταμάτα και
13: ναι, χαλάρων, προφανώς. Χαλαρώνει.
1: Χρήστο, εσύ τι κάνεις για να σε πάρει ο ύπνος ή κοιμάσαι αμέσως.
13: Εγώ με τόσο κούραση που ξυπνάω και 4 ώρες το πρωί κοιμάω αμέσως.
1: Άρα η απάντηση που θα δώσεις δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι αυτή.
13: Ναι, ναι.
1: Ωραία, θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση. Βλέπει βίντεο ή βλέπει φωτογραφίες.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Τι ναι, μόνο.
1: Τι?
13: Γιατί βλέπω όλο το άλμπουμ, γιατί έχει και φωτογραφίες μέσα και βίντεο.
0: Ναι, και τα δύο είναι μέσα.
1: Πάρτο ρε Χρήστο, πάρτο.
0: Χριστέρα το πήραμε, Χριστέρα. Ναι φίλε, ναι φίλε. Μπράβο ρε Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά,
13: ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να σε καλά, μείνε συγγραμμή και τα δωράκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε ρε θήριο.
1: Συγγνώμη, ο Χρήστος είχε κερδίσει και 19 του μήνα προχθές.
0: Ανδρική υπόθεση το θηρίο.
1: Κάντε τους μπαν λίγο αυτούς και το Γιάννη και το Χρήστο παρακαλώ.
0: Ανδρική υπόθεση. Τι έγινε θηρίο μου, τι έγινε θηρίο μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τσούζι και παραπέντε δεν έχει πάει. Τσούζι, τσούζι και πονή.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ολιά της.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Τον φάγαμε με 35 βέβαια. Θα τον εφάμε τον Ιούνιο. Θα φύγει με 35 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας και ηλιοφάνεια, ηλιοφάνεια. Η Παρασκευή είχε μια διαφορετική άποψη για τον καιρό.
1: Γιατί?
0: Γενικά και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στη Χαλκίδα. Ίσως δούμε κάποια ψιλοβρόχια, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά θα δούμε βροχή με 37 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πει και ωραίο.
1: Κουφοβροχή είναι αυτή.
0: Μπράβο, κουφόβραση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η Χαλκίδα 35, η Θεσσαλονίκη 35, με ίσως δει προς το απογευματάκι η Θεσσαλονίκη σήμερα, γύρω στις 6 ώρα, μια πολύ πολύ ασθενής βροχή. Τίποτα το ιδιαίτερο, μην φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά και η Αθήνα 35 σήμερα.
1: Και όσο ο Γιώργος, παιδιά, θα κάθεται και θα ψάχνει αυτό το παγωμένο ανέκδοτο που περιμένουμε για να κρυώσει λίγο το είναι μας,
0: ναι.
1: Θα σου πω ότι πρέπει να κάνεις τώρα την παραγγελία σου, να πάρεις το καφεδάκι σου από τον Αλιμπινίση φυσικά. Ωραίο παγωμένο καφέ. Γιατί τέτοιες ζεστές μέρες το μόνο που ζητάει η καρδιά μας και το μέσα μας είναι παγωμένο καφέ με ωραίο παγάκι, ωραίο καφεδάκι. Ό,τι και αν θέλεις, να πάρεις και το κουλουράκι σου, να πάρεις και την μπαγκέτα σου που μπορείς να τις βάλεις μέσα. Σαλάμια Έρος, γραβιέρα Νάξου και μια πάρα πολύ ωραία σος. Ή να φτιάξεις τη δικιά σου γλυκιά και αλμυρή κρέπα. Ό,τι και αν φανταστείς, ο Αλιμπινίσης το έχει. Φαρμακίδου 1 και παίρνεις τώρα τηλέφωνο να κάνεις την παραγγελία σου και να ρωτήσεις τα παιδιά. Παιδιά, τι έχετε φρεσκότατο? Όλα φρέσκα είναι βασικά. 22-210-6436 να κάνεις την παραγγελία σου.
0: Και ξέρεις ότι από τη μία είναι καλό να καπνίζεις. Απ' την άλλη δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Γιατί απ' την άλλη είναι το φιλτράκι.
1: Αυτό ήταν το παγωμένο.
0: Δροσιστήκατε.

0: Ευχαριστώ και ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που λέει τα νύχια του Γιώργου είναι καυτά, όχι παγωμένα. Γι' αυτό σας έχω σε λίγο το πιο ωραίο ανέκδοτο, παιδιά. Ένα από τα αγαπημένα μου ανέκδοτα που έχει να κάνει με δύο γέρους στην παραλία και πάνε να πάρουν παγωτό. Θυμηθείτε το σε λίγο, θα σας το πω. Γιατί τώρα θέλω να σε βάλω σε μια διαδικασία, Μαρία μου, και
1: τι
0: να μου δώσεις την απάντησή σου.
1: Τι αντέχω.
0: Σκέψου τώρα και θέλω να δώσετε όλη την απάντησή σας στο Viber 697-800-1048. Τι θα κάνατε? Είσαι παντρεμένη. Οκ. Okay. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά απατάς τον σύντροφό σου. Και πας σε ένα ξενοδοχείο με το γκομενέτο. Και την ώρα που μπαίνεις στο δωμάτιο, ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις ότι ο σύντροφός σου έχει συνδεθεί πριν λίγη ώρα σε αυτό το δωμάτιο. Τι κάνεις? Κάτσε να το πάμε πάλι την αρχή.
1: Τι?
0: Πας με τον γκόμενό σου. Είσαι παντρεμένη και παίρνεις τον γκομενέτο και πάτε σε ένα ξενοδοχείο. Και την ώρα που ανοίγεις την τηλεόραση, βλέπεις στο YouTube ότι ο σύντροφός σου, ο κανονικός, ο άντρας σου, έχει συνδεθεί σε αυτή την τηλεόραση.
1: Του ξενοδοχείου.
0: Ναι, που είναι μη παραμονή, που έχεις πάει να βγάλει τα μάτια σου.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι έχει συνδεθεί και αυτός σε αυτό το δωμάτιο.
1: Θα τον πάρει και θα τον σηκώσει και θα τον κρεμάσω τα ανάποδο. Με κερατώνει εμένα. Εμένα κερατώνει. Δηλαδή, τσίπα πάνω ντροπή. Έχουμε δώσει και έναν όρκο στον Πανάγαθο, ρε φίλε.
0: Είσαι με τον κόμενο στο ξενοδοχείο. Δεν έχει πάει μόνο σου, εντελώ.
1: Έτερον, εκάτερον. Πε ότι αυτό έτυχε. Ο άλλο όμω, ο ξετσίποντα, το στείλω στη μάνα του, ρε.
0: Ερώτηση. Το κάνει αβαβά ή τον παίρνει τηλέφωνο,
1: και. Θα ξεζουμίσω, θα πω. Εγώ έχω έρθει να ρίξω έναν ύπνο 30 λεπτά, λίγο από τη δουλειά. Να πάρω μια.
0: Τόσο κρατάει η ξεπέτα 30 λεπτά.
1: Να έχω. Μετά τη δουλειά, μετά τα παιδιά, παιδιά έχω, δεν μας νοιάζει. Με τόση κούραση που τρώω ήρθα να ρίξω 30 λεπτά έναν ύπνο και βλέπω ότι έχει συνδεθεί. Με ποια ήρθες? Για αρχή δεν τον πάρω τηλέφωνο. Θα πάω στη ρεσιψιόν και θα πω ποιος ήταν πριν.
0: Ανοίχτε μου τις κάμερες να δω ποια ήταν.
1: Να δω τις κάμερες.
0: Εσείς τι θα κάνατε, ρε παιδιά? Θα παίρνατε τηλέφωνο να πείτε.
1: Για αρχή. Διαζύγιο. Είναι πολύ ωραίο να του τα πάρεις όλα τα λεφτά,
0: ναι,
1: για διαζύγιο.
0: Ναι, αλλά πω τι δικαιολογία θα του πεις? Πήγα σε ένα ξενοδοχείο, είμαι παραμονή για σεξ και.
1: Με ενημερώσανε. Σε είδε μια φίλη μου, η κουμπάρα μας.
0: Α, η κουμπάρα μας.
1: Σε είδε.
0: Ναι, πάει και πήγα. Θα χωρίσει κι άλλο ζευγάρι.
1: Σε είδε. Πήγα στο ξενοδοχείο αυτό που σε είδε να μπαίνει μέσα με αυτή την ψηλή ξανθιά που θα έχω δει εγώ από τις κάμερες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μίλα με τον δικηγόρο μου.
0: Και σου λέγε, εσύ τι δουλειά εκεί, η κουμπάρα με ποιον πήγε εκεί?
1: Η κουμπάρα ήταν απ' έξω.
0: Και πώς ξέρεις ότι την τηλεόραση είχα συνδεθεί εγώ με το λογαριασμό μου?
1: Όχι, εγώ πήγα μετά, πήγα εγώ και τον ακολούθησα. Περίμενα να φύγει και τα τελείωσε, παιδιά. Θα σας πω κάτι, θα πάρετε όλα τα λεφτά του εσείς.
0: 697-800-1048. Σε αυτή την περίπτωση, εσύ τι θα έκανες που μας ακούς τώρα? Μπαίνεις στο δωμάτιο ξενοδοχείου και βλέπεις ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί στο προσωπικό σας λογαριασμό. Άρα είχε μπει ο σύντροφός σου.
1: Εγώ τέτοιο ξεμπρόστιασμα δεν το σηκώνει η καρδιά μου, Γιώργο, να ξέρεις. Θα τον έπαιρνε, θα τον σήκωνε και δεν θα τον ξανάβλεπε ποτέ άνθρωπος στον πλανήτη.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Τι? Θα τον παίρνατε τηλέφωνο με το που το βλέπατε ή θα κάνατε σεξ και μετά?
1: Εμένα μου έχει φύγει οποιαδήποτε όρεξη τώρα να κάνω κάτι άλλο.

0: φύγει, φύγει. Συμφωνώ κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα, ο οποίος λέει το εξής. Καλημέρα, βγάζω φωτογραφία τη σύνδεση. Μετά που θα πάω σπίτι, ερωτήσεις και τα λοιπά, καταλήγουμε βέβαια να χωρίσουμε και προχωράω λεύτερο.
1: Καλά, εννοείται, αλλά τέτοιο ρε παιδί μου, τέτοια προδοσία δεν τη σηκώνει. Δεν το σηκώνει ανθρώπινη καρδιά.
0: Έχεις πάει και εσύ, ρε, έχεις πάει και εσύ με γκόμενο.
1: Δεν έχει σχέση, εγώ για να πήγα, έχεις κάνει μια βλακεία, εντάξει. Άρα
0: δεν θέλω να το πάω τώρα κάπου αλλού, δεν θέλω να το πάω σε τόσο σοβαρή συζήτηση. Αυτό έχει συμβεί στην Αμερική που σας λέω εγώ. Πήγε μια τύπησα στο δωμάτιο με τον γκόμενο και ανοίγει την τηλεόραση. Μάλλον ένα άντρα πήγε με την γκόμενα και ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει ότι η γυναίκα του είχε συνενθεί με το λογαριασμό του YouTube τη. Τηλεόραση συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μετά το τι έγινε είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Δεν μας νοιάζει το μετά.
0: Δεν θέλω να πάω σε αυτό που λέει και ο φίλος ο Άλεξ που λέει. Από τη στιγμή που ένας έχει γκόμενο, η άλλη έχει γκόμενο.
1: Χωρίστε τα τσανάκια σας.
0: Ναι, χωρίστε. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Έχει τελειώσει από καιρό αυτό.
1: Ας τελειώσουμε καλύτερα. Αυτό δεν σας έρχεται το τραγούδι. Μια σχέση βαρετή.
0: Ναι. Ας τελειώνουμε λοιπόν, ναι. κάνω ό,τι κάνω με τον γκόμενο και μετά τον παίρνω τηλέφωνο. Και γινόμαστε Σουηδία.
1: Ναι.
0: Λέει η Καθερίνα, συμφωνώ και εγώ, μου αρέσει αυτή η άποψη.
1: Εντάξει, με τι όρεξη, ξέρεις ότι σε απατάει, σε κερατώνει ο άλλος. Με τι όρεξη θα πας τώρα εσύ να κάνεις.
0: Με διπλή όρεξη, βγάζεις και. Γιατί, να σου πω κάτι.
1: Εγώ είμαι πολύ του ψυχολογικού, ρε παιδί μου. Πολύ συναισθηματικό άνθρωπο, δεν θα μπορούσα.
0: Σου βγαίνει το μίσο, σου βγαίνει έτσι, είσαι ρε. Τώρα θα δεις τι θα κάνω εγώ. Ό,τι δεν έκανα τόσο
1: σιγά,
0: καιρό.
1: Τι θα κάνω. Με τρία λεπτά πάλι έμπλεξα. Άσε με.
0: Θα βρίσκα έναν άλλο. Το οποίο θα είναι 4 λεπτά.
1: Όλο λάθος.
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Έχει γίνει χαμό στο Viber. Καλημέρα στο αστυνομικό δαιμόνιο. Και όλα τα μηνύματα που έχουν στείλει, καλημέρα και στη φίλη τη Χριστίνα που λέει: δεν μιλάς καθόλου. Ακούστε, παιδιά, τι κάνετε. Άμα πιάσετε τον άλλον να έχει συνδεθεί σε τηλεόραση, μην παραμονή σε ξενοδοχείο.
1: Για πες.
0: Και έχει πάει και εσύ με τον άλλο τον κόμενο. Δεν μιλάς καθόλου. Βάζει detective, τον πληρώνει με τα δικά του λεφτά.
1: Αχα.
0: Και έπειτα εμφανίζει φωτογραφίε αφού σε πατάει, θα έχει βρει και υλικό το οποίο. Και μετά εξαφανίζει και τα παίρνει όλα.
1: Το δικό μου ήταν πιο γρήγορο.
0: Ναι, εσύ δεν, ναι, αλλά η φίλη Χριστίνα δεν μιλάει.
1: Ναι, δεν μιλάει.
0: Το κάνει λίγο αβαβά, γιατί σου λέει εσύ τι δουλειά έχει εκεί, κατάλαβε. Και έχει τη βολιά τη καθαρή. Και σου λέει εγώ κορώνα σε κακερία, αναμένο ήμουνα στο γάμο μα.
1: Βασιλιά.
0: Εσύ, μπράβο, βασιλιά.
1: Σε κρατούσα, λε και ήσουν.
0: Μπράβο.
1: Ομίδα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε, έτσι.
1: Αχα.
0: Να μην ακούτε ιστορίε τέτοιε. Καθίστε σπίτι σα.
2: Γιώργο και Μαρία. Ο μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
0: Και όλο καινούριος ήχος, παιδιά, έρχεται. Μυστικός ήχος και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου αν τον ανακαλύψεις. Ξεκινάμε με νέο ήχο, ο οποίος είναι πάρα πολύ εύκολος. Ακούστε πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου, 2-10-300-1048. Πάει κάπου άραγε το μυαλό σου, 2-10-300-1048. Σε περιμένει ο μυστικός ήχος στο Cafe Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά. Τι σκέφτεσαι?
1: Ατμόπλιο.
0: Ατμόπλιο.
1: Ράγες τρένου.
0: Ράγες τρένου. 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Παρακαλώ.
1: Παλιό πλυντήριο.
0: Παλιό πλυντήριο.
1: Όλα μου τα θυμίζουν.
0: Εσένα τι σου θυμίζει άραγε αυτό? 2-10-300-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
12: Έχω μεγάλες τσέπες.
13: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
14: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
15: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Welcome to paradise. Beach Bar φτελιά.
18: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
19: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
20: Dream Coast.
21: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: και 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν να ανακαλύψεις τι είναι αυτό. Δήλωνε συμμετοχή σου το 210-300-1048. Καλημέρα, Φράγκο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για... Για άκου πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι μήπως είναι ραπτόμηχανή.
0: Ραπτόμηχανή. Και δεν είναι ρεφράγκος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο μου. Τι είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε?
2: Γιώργο, πλυντήριο.
0: Πλυντήριο.
2: Τι ρούχων. Πλυντήριο ρούχων.
0: Πλυντήριο ρούχων. Τι πρέπει να είναι? Δεν είναι ρε Πάνο, δεν είναι ρε Πάνο μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σου για να κάνει και εσύ τη δική σου μαντεψιά. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
3: Σειρμός από μετρό.
0: Σειρμός από μετρό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αλλά δεν είναι. Δεν πειράζει ρε Πάνο, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό. Έχω τζο καφέ με 104,8 και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου.
4: Γιώργος και Μαρία.

0: Good morning, good morning.
1: Και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσπατα. Γιορτάζουν, έχουν γενέθλια. 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Εδώ είμαστε και πολύ γρήγορες μικρές φαρσούλες. Ελπίζω να έχουμε πετύχει εσά. Έλα ρε.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, ο κύριος Φανούρης.

0: Ο ίδιος.
1: Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Φτιάχνετε μηχανές?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Έχω ένα σουμπού 400.
0: Ναι.
1: Και... Α, ναι. Θέλω να μου το φτιάξετε. Δεν παίρνει μπρος.
0: Σε μπέ 400.
1: Σουμπού.
0: Σουμπού, ναι, 400. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το αναλάβω αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα σεμπέ, τι μοντέλο είναι?
1: Εσείς πια δεν μπορείτε να αναλάβετε, του 90.
0: Το 90, το 89 εγώ δεν μπορώ να αναλάβω.
1: Ωραία, άρα το 90 που το αναλαμβάνετε.
0: Να σας πω, ναι. Μήπως είναι σωστό όνομα του Σωτήρη του Παναγετόπουλου αυτό το σεμπέ?
1: Μπράβο, ο Σωτήρης μου έστειλε το τηλέφωνό σου, γιατί έχω κι εγώ ένα σεμπέ και μου είπε ότι μπορούμε να το φτιάξουμε λιγάκι. Εσύ το Σωτήρη πού το ξέρεις? Εμένα είναι πρώην μου.
0: Δεν μου κάνετε πλάκα, αλήθεια τώρα?
1: Όχι καλέ, τον Πανάγαθο να σου πω.
2: Αφού το σεμπέ της Μαρίας της Μπουτσικάκη κάνει μπέ.
0: Ρε κουφάλες, εμένα βρήκατε ρε.
2: Αφού την ψηφιάσαι.
0: Δεν φτιάχνω σεμπέ. Δεν φτιάχνω σεμπέ 400 ποτέ ξανά.
2: Γιατί, τι έχει το σεμπέ 400?
0: Τι έχει το σεμπέ 400?
2: Ναι.
0: Είναι περασμένα τα χρόνια του.
2: Α, και δεν τον αναλαμβάνουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έχει βγει καινούργιο μοντέλο. Έχει του 25.
0: Άμα έχει το 25, δεν θέλει φτιάξιμο, ρε παιδιά. Τι να σας πω, δεν θέλει μηχανικό αν είναι το 25.
1: Τώρα και εσύ καημένη μου, τι να μου πεις, δεν πειράζει.
2: Το Σωτήρη πάρε τηλέφωνο, στην ηχεστημένη.
0: Ποιοι είσαστε?
2: Από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show μας έβαλε να πάρουμε τηλέφωνο για να δούμε αν θα φτιάξει το σεμπέ της Μαρίας. Αλλά... Εγώ είμαι, Φανούρη, εγώ είμαι.
0: Ωραία, φίλε, δεν το πιστεύω!
2: Αδελφέ μου!
1: Σύριας μάνας!
0: Σε βλέπω συνέχεια, να ξέρεις.
2: Ναι, να σου πω, τα Beverly τα φτιάχνεις?
0: Τα Beverly, ναι, ρε, τα φτιάχνω.
2: Α, ωραία, θα στο φέρω, ρε, εσύ, γιατί...
0: Σε B400, μόνο σε B400 δεν φτιάχνω.
2: Όχι, ένα Beverly...
0: Πες του Σωτήρη να κολλήσει ένα αυτοκόλλητο Suzuki Hayabusa πάνω στο μηχανάκι, για να γίνει δουλειά.
2: Για να γίνει δουλίτσα. Λοιπόν,
0: Φανούρη... Ναι, μπας και δουλέψει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Φανούρη μου, καλημέρα. Τουλάχιστον βρήκαμε και συνεργείο, να φτιάξουμε το μηχανάκι. Θα στο φέρω, Φανούρη, θα στο φέρω.
1: Την ελευθερία θα πάρουμε τώρα.
2: Ελευθερία ή θάνατος?
1: Είναι στον 7ο μήνα. Ότι κέρδισε καροτσάκι.
2: Καλά που με ενημερώσατε.
1: Ναι.
2: Να κάνω το μωρό για αρχή, δεν βλέπω να το σηκώνει ελευθερία.
1: Όχι, θα το σηκώσει, περίμενε.
2: Έλα βρε ελευθερία.
1: Έλα δώσε.
2: Και τα δικά σου.
3: Τι του συνδρομητό?
1: Α, εντάξει. Φίλε.
2: Λέω και εγώ, κάτσε. Θα την πάρουμε αύριο, Ηλία μου, μην αγχώνεσαι, και τα δικά σου wake up call 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι προ Παρασκευή.
1: Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Αν είχες 10 εκατομμύρια, εντάξει.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Αν τα κέρδιζες τώρα.
0: Ναι.
1: Πόσα θα μου δίνεις?
0: Τίποτα. Εμένα δεν με αλλάζουν τα χρήματα, αγάπη μου. Εγώ ίδιος,
1: σε μένα τι θα έδινες να με αλλάξουν εμένα? Σε μένα τι θα έδινες?
0: Τίποτα,
1: θα μου έδινες. Δεν θα μου έδινες κάτι? Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ωραία, εσύ πώς θα μου δίνεις από τα 10 μοίρια?
1: Ακού, εγώ σε ρώτησα πρώτα.
0: Και εγώ απάντησα.
1: Μην αντιγράφεις τις ερωτήσεις μου. Πες μου, σε παρακαλώ, πόσα θα μου έδινες? Πόσα θα μου δίνεις? 100 χιλιάρικα. Θα μου δίνεις?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί
0: εμένα τα χρήματα δεν με αλλάζουν.
1: Θα αλλάξουν εμένα, δώσε μου.
0: Σου δίνω τώρα.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Γιατί να με αλλάξουν τα χρήματα?
1: Ναι.
0: Γιατί να με αλλάξουν εμένα, αγαπητοί μου, τα χρήματα? Εμένα τα χρήματα δεν με αλλάξουν. 10 εκατομμύρια και να έχω, εγώ εδώ θα είμαι κάθε μέρα, κάθε πρωί.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ για να είμαι εδώ ή για να μην είμαι
0: και
1: εδώ.
0: Κοίτα, μπορεί να έταζα για να μην μιλάς το πρωί, μπορεί να σου λέγα πώς θα θες να κάτσει λίγο ήσυχα. Αν
1: με
0: πεις τίποτα.
1: Με 5 χιλιάρικα κάθε φορά που θα με ρωτούσες, θα μου τα δίνες?
0: Όχι, ρε, πας καλά. Τι λέει αυτή?
1: Ρε, είσαι πάρα πολύ μαγκούφης και γεροξεκούτης.
0: Γιατί, τι θες?
1: Και Σκρούτζ Μακντάκ.
0: Σου λείπουν λεφτά.
1: Λοιπόν. Επειδή έρχονται ακραία πλούτη για αυτά τα δύο ζώδια,
0: ναι.
1: Σου λέω από τώρα, επειδή είσαι το ένα από αυτά,
0: ναι.
1: Θέλω ποσοστό. Και επειδή στο φέρνω νωρίς.
0: Μη το πεις και ας τα βγάλω. Εσύ άμα κέρδιζες τώρα 10 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να μην πάω πολύ μακριά, να πάω σε αυτά που έχει το Τζόκερ, 3,5 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Πόσα θα μου έδινες?
1: 1,5.
0: 1,5, γιατί? Ναι.
1: Τα στάδινα. Γιατί σ' αγαπώ πολύ και γιατί ξέρω ότι θα τα έβαζε, θα τα έκανε επένδυση.
0: Ναι,
1: πολύ σωστή.
0: Ωραία. Άλλη ερώτηση.
1: Ναι, αλλά δεν είπε ένα ρεμαράκι απίστευτο.
0: Περίμενε. Όχι, χαίρομαι. Απλά Τζόκερ παίζει.
1: Παίζω. Καμιά φορά.
0: Μπορεί να ξεκινήσει να παίζει πιο συχνά.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Πού το πιμέρι.
6: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merge και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
12: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
15: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Αγιέχ, Summer Competition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Τέλεια θα πάει και ο καιρός. Τέλεια θα πάει με 34-35 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας με ηλιοφάνεια. Λίγη συννεφιά θα δούμε την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, αύριο παιδιά πάμε 35, 36, την Πέμπτη 37, 38. Καλό καλοκαίρι θα πούμε. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη που έχει 35 με ένα τσουρ, πολύ ελάχιστο προς το απόγευμα και η Αθήνα βαράει ένα 36, έτσι πολύ ωραίο περιποιημένο σήμερα που είναι Τρίτη.
1: Και σας άφησα σε ένα θέμα το οποίο βγήκαν, το είπαν ότι οι δύο ζώδια θα γίνουν εκατομμυριούχοι πριν το τέλος του χρόνου.
0: Άντε, μακάρι.
1: Τα μηνύματά σας λίγο με έχουν αναστατώσει. Γιατί? Γιατί η Ελένη έχει στο μυαλό της ότι αν κερδίσω 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα δώσω κι εγώ στους άλλους, γιατί πρέπει να δώσω. Και θα σου πω, Ελένη μου, ότι
0: είναι...
1: το να...
0: Είναι υποχρεωτικό, θα δώσω, λέει, στους ανθρώπους τους γύρω μου.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα δώσω και στους άλλους. Γιατί πρέπει να δώσω, είναι υποχρεωτικό, Γιώργο, μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και εγώ απλά θέλω να πω ότι το να δίνεις σε ανθρώπους που είναι κοντά σου, μόνο κέρδος θα έχεις. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ στο Γιώργο θα έδινα.
0: Όταν δίνεις, μείον είσαι.
1: Σιγά μου ρε, εσύ Scrooge McDuck. Τι θα τα κάνεις μαζί σου, θα τα πάρεις στον τάφο?
0: Όχι,
1: δώσε και λίγο, δεν σου ζήτησα ένα εκατομμύριο.
0: Δεν θέλω να αλλάξουν εμένα τα χρήματα.
1: Θα αλλάξουν εμένα όμως, δώσε μου κανένα ψηλό να έχουμε. Τέλος πάντων, την οικογένειά σου θα δώσει.
0: Ας τα βγάλω πρώτα και το συζητάμε.
1: Πολύ ωραία, μου αρέσει αυτή η απάντησή σου. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα δύο ζώδια που θα χαιρετούν στο τάλιρο.
0: Άντε, με το καλό.
1: Με τα εκατομμύρια. Λοιπόν, όπως είπαμε, παιδιά, πρώτο ζώδιο έρχεται η αναπάντηχη ανατροπή από το 0.
0: Ναι.
1: Όχι ότι είσαι στο 0, αλλά πας στα εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν το ζώδιο του Σκορπιού.
0: Άντε, οι Σκορπιοί μαζευτείτε.
1: Οι Σκορπιοί θα δείτε τις πόρτες σας να ανοίγουν η μία μετά την άλλη.
0: Αλήθεια.
1: Μέχρι το τέλος του χρόνου, η καθημερινότητά σου δεν θα θυμίζει σε τίποτα το σήμερα.
0: Άντε.
1: Ρε Γιώργο, μη μου έρθεις και με κανένα χρυσό δόντι εγώ αναρωτιέμαι.
0: Όλα θα τα κάνω χρυσά.
1: Λοιπόν, ο Πλούτονας μετακινείται, λέει, στην ευνοϊκή θέση για εσένα, Σκορπιέ, και ξεκλειδώνει μία ροή χρήματος που θα μοιάζει με χιονοστιβάδα.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν μου έχουν κάνει ποτέ τέτοια παρομοίωση εμένα.
0: Δεν θα ξέρω πού να τα βάλω, δηλαδή.
1: Μια συμφωνία που θα γίνει κάτω από το τραπέζι.
0: Τι
1: κάνεις, Γιώργο μου, κάτω από το τραπέζι? Μια ξαφνική συνεργασία με το εξωτερικό ή μια έμπνευση της στιγμής θα αποδειχθεί χρυσορυχείο.
0: Τι λες τώρα?
1: Γιώργο, τι ιδέες έχεις?
0: Δεν μπορώ να σου πω. Άμα τις πω, πάει. Θα χάσουμε τα μέτρα, τα λεφτά. Για λέει, για λέει.
1: Λοιπόν, δεύτερο. Δεν έχουμε κάτι άλλο για το Σκορπιό.
0: Ωραία, ωραία. Άντε. Σε καλή μεριά, παιδιά.
1: Να τσουβάλει, Γιώργο μου.
0: Οι Σκορπιοί που ακούτε τώρα και οι Σκορπιοί είναι σε καλή μεριά να τα βάλουμε. Σε καλή μεριά.
1: Μία-μία τις ιδέες να γίνεται ένα εκατομμυριούχο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεύτερο ζώδιο, το οποίο. Κοίτα να ξαναδεί. Και αυτό από το 0 στο 100.
0: Ναι.
1: Ο Ταύρος.
0: Ο Ταύρος.
1: Ο Ταύρος, ο απόλυτος μαγνήτης, λέει, του χρήματος, είναι που θα δει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά. Το ζώδιο της γης, ο Ταύρος. Δεν μιλάμε τώρα για έναν απλό μισθό ή ένα μικρό μπόνους που θα σου σκάσει. Ο Δίας σου φέρνει μια τεράστια ευκαιρία, ίσως μια επένδυση που θεωρούσες νεκρή, dead,
0: ναι.
1: Μια ξαφνική κληρονομιά ή μια επιχειρηματική ιδέα που θα απογειωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ρε παιδιά, να σας πω, όταν ακούω το μια ξαφνική κληρονομιά, δεν είναι πολύ τέτοιο να λες.
0: Πολύ ωραίο.
1: Άντε, σε περιμένω να πεθάνεις. Τέλειωνε να μου τα γράψεις.
0: Καλά, περιμένεις. Δεν είπαμε πέθανε αύριο το πρωί.
1: Από τα δύο ζώδια πάντως ψηφίζω το δεύτερο, το δικό σου.
0: Ωραία, παιδιά, άντε, παιδιά, οι Ταύροι και οι Σκορπιοί σε καλή μεριά να μαζευτούμε εμείς οι πλούσιοι πια να κάνουμε παρέα.
1: Οι πελούσιοι, εμείς οι πλεμπαρία να τους κοιτάμε από τα κάτω. Από τα υπόγεια.
0: Εσείς να ζητάτε δανεικά.
2: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning, everyone.
5: Wake up. Σοκαφέ Morning Show.

0: Τι ήρθε!
1: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Νόμιζα ότι έφυγε διακοπές.
1: Να, όχι ακόμα, κάτσε να βγάλω τα 10 εκατομμύρια που είπε για του σκορπιού και τι σκορπίνε.
0: Και εσύ, σκορπίνα.
1: Και εγώ, σκορπίνα είμαι, αγάπη μου. Περιμένω τώρα. Έχω ανοίξει την πόρτα διάπλατα και τα περιμένω.
0: Εσύ θα άδεινε.
1: Εγώ, σε όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο, ρε Γεωργίτσα.
1: Βρε σε όλο τον κόσμο. Δεν θα άφηνα τεχνό και τεχνό απλήρωτο. Δεν θα άφηνα τίποτα. Θα του έπαιρνα και δώρα πολλά και αυτοκίνητα και σπίτια και.
0: Στην καλύτερη σου φίλη θα
1: άφηνε
0: κάτι.
1: Αν ήθελε κάτι, να τι πάρω.
0: Ωραία.
1: Ωραία, είσαι η καλύτερη μου φίλη.
0: Θα γίνω.
1: Α, μάλιστα, όταν τα βγάλω ή τώρα. Γιατί τώρα επειδή δεν παίζει μία, δεν γίνεσαι τώρα η καλύτερη μου φίλη επειδή δεν παίζει φράγκο τώρα. Να μου δανείσαι έτσι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Να πάμε μέχρι το Optics Mall να πάρουμε κανένα γυαλί, παιδιά. Γιατί θα γίνουμε πλούσιοι από ό,τι είπε οι ταύρινες και οι σκορπίνες. Οπότε δεν μπορούμε να βγούμε με ένα γυαλί τρίτο, τέταρτο και ούτε μόνο με ένα. Optics Mall, Κανάρι, 7 βαθιά βλήδος, 60% κάτω στα γυαλιά, στα πιο επώνυμα. Και Gucci και Armani τα πάντα έχουμε για εσένα και για εμένα και για όλο τον κόσμο να κάνουμε δώρα στους φίλους μας. Γιατί τι είναι το σύμπαν.
0: Τι είναι.
1: Ό,τι δίνεις, παίρνεις.
0: Α, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Τα ίδια λέμε.
1: Ακούστε το σύμπαν, δώστε για να πάρετε, αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Μοιράστε δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα και στους κουφούς ακουστικά βαρικούειας. Για να ακούσετε, γίνεται και στο διπλανό δωμάτιο. Μόνο στο Optics Poly, Κανάρι 7 βαθιά βλήθος, πήγαινε μια βόλτα και θα με θυμηθείς. Θα πεις, Γεωργίτσα, πόσο δίκιο είχες που πήρα γυαλιά από το Optics Poly.
0: Ναι.
1: Μόνο εκεί θα βρεις τα πιο επώνυμα, τα πιο στυλάτα, τα πιο μοδάτα γυαλιά ηλίου.
0: Αχα.
1: Και γυαλιά οράσεις, βέβαια, και πολύ εστιακά για να βλέπεις και μακριά και κοντά με ένα ζευγάρι γυαλί.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, για εσένα που θα κερδίσεις τώρα πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Θιβών 53, σε περιμένω. Ένα, ψάχνω ένα σκορπιό και μια σκορπίνα και ένα ταύρο ή μια ταυρίνα. Να γίνουμε φίλοι.
0: Α, να γίνετε φίλοι, νόμιζα να τους πιάσεις κόμενους.
1: Α, κοίτα, αν είναι κανένας ελεύθερος ταύρος, πολύ ευχαρίστως, γιατί με το σκορπιό στο κρεβάτι δεν ταιριάζω.
0: Σκορπιό με σκορπιό, ε.
1: Δεν έχω. Η δική μου εμπειρία δεν είναι και πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Ο ταύρος όμως, αγάπη μου, όνομα και πράγμα.
0: Τώρα...
1: Σε βάζει κάτω και σου αλλάζει τα πετρέλαια.
0: Αυτό που έχεις πάρει μια ολόκληρη στήλη για να μας λες τα κομμενικά σου, κάπως λίγο μου κάθεται.
1: Γιατί τι θέλεις, θες να με ρωτήσεις κάτι, εγώ εδώ είμαι. Πες μου, ό,τι θέλεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι θέλεις, πες μας.
1: Εγώ δίνω τις εμπειρίες.
0: Πώς νιώθεις για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Τι έκανε.
0: Πώς νιώθεις, ωραία, εσύ, σαν αγόρι.
1: Όχι.
0: Όχι!
1: Δεν θα πήγαινα μαζί του. Όχι, δεν θα πήγαινα.
0: Έχεις δει τον Κυλιακό του, καλέ. Τους έξι Κυλιακούς.
1: Το θέμα είναι να μου βγάζει κάτι.
0: Δεν σου βγάζει τίποτα ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι δηλώσεις είναι αυτές, καλέ.
1: Τι να μου βγάλει, όλο με ένα φανελάκι παίζει πιάνο. Έλεγες δηλαδή. Πώς ακόμα αυτό το φανελάκι.
0: Τώρα ντύθηκε.
1: Ντύθηκε.
0: Τώρα ντύθηκε.
1: Θέλω τον δω με φανελάκι στην οικοδομή, μπορώ.
0: Όσο σου λέω.
1: Όχι σε πιάνο.
0: Όσο σου λέω τι συμβαίνει, βρε σε παρακαλώ τις καμπάνες. Γιατί, παιδιά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό το όμορφο το αγόρι, το οποίο διαγράφει μια καταπληκτική καριέρα στην Ελλάδα, έγινε νούμερο 1 worldwide iTunes chart στην
1: What
0: Αμερική.
1: The fuck? Τι έγινε.
0: Νούμερο 1, παιδιά, λέει στην Αμερική ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Μπράβο,
0: το χάνουμε το ελληνάκι μας.
1: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
0: Με το νέο άλμπουμ του, λοιπόν, Καμπάνες.
1: Γι' αυτό έβγαλε τις καμπάνες, για τους Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Στον ήχο του Αιγαίου, λέει, μέσα σε λίγες ώρες από την παγκόσμια κυκλοφορία του, το Καμπάνες κατέκτησε το number 1 worldwide iTunes chart στην Αμερική.
1: What a wound,
0: που έπαθε και λάστιχο χθες ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Πού στα μπαλάκια.
0: Λάστιχο, βρε, στο βανάκι του που πήγαινε να κάνει την περιοδία του ο άνθρωπος.
1: Το πες, τρόμαξε.
0: Και καθόταν και το κοιτούσε στο λάστιχο έτσι. Λέω, Κωνσταντίνε μου, τι το κοιτάς, δεν πρόκειται να φουσκώσει μόνο του.
1: Δεν φουσκώνει μόνο του. Ό,τι καμπάνα και να παίζεις, δεν θα έρθει κανένας άγιος να την αλλάξει.
0: Πάμε να το ακούσουμε το Καμπάνες, γιατί το ακούς και αποκλειστικά μόνο εδώ στο σοκ. Τι λέω τόση ώρα, δηλαδή. Μια δουλειά την είπα, ρε παιδί μου, να παίξουμε το Καμπάνες έτσι, να το ακούσουμε.
1: Ναι, με τις καμπάνες, νταγκαντούγκα όλη μέρα.
2: Με Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.
1: Έλα καμπάνε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Αλυμπινής.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Τελεινότητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Καλή πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
13: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show.

0: Το λαλούμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι ελληνικότατο. Και εμείς καλούμαστε βέβαια να το βρούμε σε ρυθμούς λαλαλα, αλλά να το τραγουδήσουμε και όλα σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Καλή επιτυχία.
0: Οχ, κατάλαβα. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλα.

0: Λαλαλα.
1: Καλή επιτυχία. 2-10-300-1048.
0: Συγγνώμη.
1: Αν καταλάβετε το σημερινό μας λαλαλα, 2-10-300-1048.
0: Το κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Όχι!
1: Ούτε καν.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε, παιδιά? 2-10-300-1048. Ξέρω ότι δυσκολευθήκατε πάρα πολύ με το σημερινό μας λαλαλα, το ίδιο και εγώ. 2-10-300-1048. Χρειαζόμαστε ακόμα μία εκτέλεση οπωσδήποτε. Ναι, κλάψε, κλάψε, κλάψε. Άμα το πεις και έτσι.
0: Γιατί δεν παίρνει κανένα ένα τηλέφωνο, κρατήμα.
1: Πρέπει να είμαστε η μόνη εκπομπή, παρακαλώ, πάρτε, σας παρακαλώ να πάρτε ένα τηλέφωνο. Και κλαίμε κιόλας.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά? Σας παρακαλώ,
1: 30 δευτερόλεπτα σας δίνω. 30 δευτερόλεπτα.
0: Σας παρακαλώ, πάτε και πείτε και λάθος τραγούδι. Πείτε τι είναι ο Οικονομόπουλος, ο Βέρτης ή ο Τσάλης.
1: Όσο κλαίει το κάνω λιγότερα, 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή έλεος.
0: Ένα τηλέφωνο, ρε. Όχι, σε παρακαλώ.
1: 2-10-300-1048.
2: Φεύγω τη γλυκό κορίτσι είσαι εσύ.
1: Να υποθέσω δεν στα αφιερώνει κανένας.
2: Όσα έχουν όλες τους μαζί.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, επειδή σήμερα το λαλαλα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να ήταν, θα πρέπει να στείλετε τις δικές σας προτάσεις στο Viber 697-800-1048. Συγγνώμη, μαράκι μου, δεν το βρήκε άνθρωπος. Τι να κάνω εγώ τώρα? Ας έλεγες πάλι, το θέλω επικό τις διακοπές.
0: Πάλι!
1: Πέσω στα Χριστούγεννα.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 30, τον φάγαμε τον Ιούνιο. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Και τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια, γιατί σε λίγο Νικόλα έρχεται με τους παππούδες που έχουν αλτσχάιμερ στην παραλία. Πάτε πλάκα.
1: Λοιπόν, οι όψεις της ημέρας ευνοούν την υπευθυνότητα, αλλά φέρουν και μικρές καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις αν βιαστούμε. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνοι, εγώκεροι, κρύοι και ζυγοί. Κρύε, επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν συγκέντρωση και σωστή διαχείριση. Μην αφήσεις μια μικρή καθυστέρηση να σου χαλάσει τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, νέες ιδέες και διαφορετικές προτάσεις σε βοηθούν να δεις πιο μακριά. Μια ευκαιρία για μάθηση ή το ταξίδι σου σε γεμίζει αισιοδοξία. Η μέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε, οικονομικά ζητήματα και συμφωνίες ευνοούνται αν κινηθείς προσεκτικά. Η διέστησή σου θα αποδειχθεί πολύτιμο σύμμαχος. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη κατανόηση. Άφησε χώρο στους άλλους να εκφράσουν τη δική τους πλευρά. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική όταν οργανώνεις σωστά το χρόνο σου. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Η μέρα μας ένα 8. Παρθένε, έρωτας, δημιουργικότητα και ευχάριστες εκπλήξεις ανεβάζουν τη διάθεσή σου. Είναι ιδανική μέρα για να κάνεις κάτι που πραγματικά σε εκφράζει. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, οικογενειακές υποθέσεις χρειάζονται υπομονή και ψυχραιμία. Απόφυγε να πάρεις οριστικές αποφάσεις μέσα στην ένταση. Η μέρα σου ένα 7. Σκορπιέ, συζητήσεις και επαφές φέρνουν χρήσιμες πληροφορίες και νέες προοπτικές. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου. Η μέρα σου ένα 9. Τοξότη, τα οικονομικά σου απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά οι λύσεις υπάρχουν. Κάνε σωστή διαχείριση και απόφυγε περιττά έξοδα. Η μέρα σου ένα 8. Εγώκερε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Δείξε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου χωρίς να πιέζεις τις καταστάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, χρειάζεσαι λίγο χρόνο για ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων. Δούλεψε παρασκηνιακά και μην αποκαλύπτεις ακόμη όλα τα σχέδιά σου. Η μέρα σου ένα 8. Και ψαράκια, φίλοι, νέες γνωριμίες και συνεργασίες ανοίγουν ευχάριστους δρόμους. Μια ιδέα που συζητάς σήμερα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό. Η μέρα σου ένα 9.
2: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου. Τελείωσε και ο Ιούνιος, αύριο θα πούμε καλό μήνα.
1: Πληρωνόμαστε σήμερα γι' αυτό. Πώς θα περάσουμε, παιδιά, καλά το βράδυ μας. Πρέπει να γιορτάσουμε που τελειώνει ο Ιούνιος. Πρέπει να γιορτάσουμε που θα έρθουν οι ζέστες. Οπότε, τι θα προτείνω εγώ τώρα, να φάμε μια πινσάρα από τον Αλιμπινίση φυσικά.
0: Μουδιάλ έχει πίτσα. Και πίτσα.
1: Μουντιάλ και πίτσα. Πού το πας αυτό?
0: Πού το πας αυτό?
1: 12 η ώρα το βράδυ θα τρως πίτσα, θα φας τα ζυμερικά σου, θα πάρεις το club sandwich με αλλαντικά ή με γαλοπούλα, αλλά έχουμε και υπέροχες κοτομπουκές που τρελαίνονται οι μικροί μας φίλοι. Θα σου πω ότι ο Αλιμπινίσης, επειδή έχω φάει πολλές κοτομπουκές τον τελευταίο καιρό, έχει από τις καλύτερες κοτομπουκές που υπάρχουν όχι στην Εύβοια, στην Ελλάδα ολόκληρη, παιδιά. Κοτομπουκιά με πατάτα τηγανητή και συνοδεύεται και από σος sweet chili που είναι η αγαπημένη μου. Τώρα θέλεις να φτιάξεις και τη δικιά σου πίνσα γλυκιά αλμυρί, ό,τι και αν θέλεις, αλλά έχουμε πίνσα. Στο club sandwich και με γύρο κοτόπουλο. Όλα αυτά φυσικά τα βρίσκεις στην πινσαρία του Αλιμπινίση με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2210-2520.
0: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς θα πηγαίνεις, θα λέει συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις? Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του: παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα. Και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος: να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαν τη γη. Παγωτό κρέμα φράουλα σαν τη γη. Παγωτό κρέμα φράουλα σαν τη γη. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος: και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαν τη γη, σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαν τη γη, σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος: καλάρε του λέει, καλάρε του λέει. Τι είναι αυτό που μου φέρες, ρε εσύ? Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι?
1: Τι? Δεν κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα?
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την οπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Μαμά, Θέλω περιποίηση.
9: Τότε Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα Κρυεζή 17 22 210 20 145.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral AVE, αφή Δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35005.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβοίας.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά.
9: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

Καλημέρα, την καλημέρα μου. Στεφανία, σταματήσω το μικρόφωνο, ήρθε η ώρα να τα πούμε. 11 με 2 θα είμαστε και σήμερα μαζί, στο καφέ με 104,8, Τριτούλα 30 του Ιουνίου. Τελευταία μέρα, παιδιά, του Ιουνίου. Έχουν μείνει δύο καλοκαιρινοί μήνες. Κοίτα να το εκμεταλλευτείς, κοίτα να τους απολαύσεις, κοίτα να περάσεις όμορφα. Εγώ θα σε βοηθήσω γιατί θα σου βάλω τραγουδάρες. Θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Δυναμώνεις ένταση και ξεκινάμε.

0: δηλαδή κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.
1: Να σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Σου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Ζεστούλα έξω, παιδιά. Έχει και λίγο αέρα, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Έχει πάρα πολύ ήλιο. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα θερμοκρασία στο κέντρο τη Χαλκίδα. Και να σου πω κάτι, εγώ θέλω ένα παγωτάκι. Και υπάρχουν μέρη που δεν είναι μόνο να πας για αυτό που σου προσφέρουν, αλλά και για το πώς σε κάνουν να νιώθεις. Και στο Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδα, εννοείται ότι θα βρεις υπέροχες γεύσεις, παγωτά, γλυκά, κοκτέιλ, απίστευτη θέα, αλλά και κάτι εξίσου σημαντικό είναι οι άνθρωποι με χαμόγελο, ενέργεια και εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Και τελικά αυτό είναι που σε κάνει να θέλεις να ξαναπας και για να γίνει στέκη σου. Οπότε παίρνω μια βόλτα Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδα και είμαι σίγουρη ότι θα θέλεις να πας, να πας και να ξαναπας.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρνεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
3: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
5: Προσέχουμε.
4: Προνοούμε.
5: Προτιμάμε Vision Pro.
4: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
5: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
6: Είστε έτοιμοι?

Τραγουδάρα από Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σαν όλο καινούριο. Το ακούμε εδώ παρέα στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και σήμερα είναι άλλη μία μέρα που ευχαριστώ τα γυαλιά ηλίου μου και το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Γιατί παιδιά, χωρίς γυαλιά ηλίου νομίζω δεν θα μπορούσα να βγω από το σπίτι. Πέρα από τις ρητίδες που κάνουμε, που δεν θα το συζητήσω και δεν θα το σχολιάσω, γιατί είμαστε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Πέρα από αυτό λοιπόν, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη βλάβη στα μάτια. Εγώ κάποια στιγμή είχα μιλήσει με οφθαλμίατρο για τον μικρό μου και μου έλεγε ότι κανονικά πρέπει να φοράμε γυαλιά ηλίου από ενός έτους ή από 8 μηνών. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικά είναι τα γυαλιά ηλίου και όχι να είναι κάτι το οποίο απλά θα σου δώσει στυλ. Πρέπει να είναι και καλά ποιοτικά και να πάρεις ένα στυλάτο γυαλί και να έχεις το καλύτερο στυλ. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, οι άνθρωποι εκεί θα σε βοηθήσουν, θα σε εξυπηρετήσουν, θα βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει και χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μία περιουσία. Οπότε, Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 80 853.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό αφιερωμένο στο Νεκτάριο με πάρα πολύ αγάπη που δεν τον νοιάζει τίποτα και δεν δίνει λογαριασμό πουθενά. Μόνο σο και φέμε και τον 4,8 Νεκτάρια. Την καλησπέρα μου, την καλημέρα μου βασικά. Πάλι έχω σηκωθεί νωρίς, το κατάλαβες έτσι. Την καλημέρα μου στην Ουρανία, στην Αθανασία, στον Νίκο αλλά και στην Άννα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber αν θέλεις και εσύ να επικοινωνήσεις μαζί μου και να μου στείλεις το μήνυμά σου. Λίγο υπομονή, παιδιά, στο κέντρο της Χαλκίδας είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, ειδικά στον κυκλικό κόμβο στα Κτέλ. Στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στην 28η Οκτωβρίου, ειδικά στο δρόμο προς τον κυκλικό κόμβο, αλλά και στη Βενιζέλου, στην κάθοδο στο ρεύμα προς παραλία. Εντάξει, θα χρειαστεί λίγη υπομονή. 30 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος ήλιος, υπέροχος καιρός. Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέφτης, έρχεται αμέσως τώρα, αφιερωμένος στους οδηγούς της παρέας. Θέλω λίγο υπομονή, λίγο να μας φτιάξει διάθεση και πολύ σοκ FM 104,8.

0: εδώ, στον Σοκ FM 104,8, γιατί παρέχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και κορίτσια μου, ήρθε ο καιρός να πάρεις τον καινούριο σου μαγιό, να ανανεώσεις την καρνταρόμπα σου, να νιώσεις και εσύ καλύτερα. Άσε που πλέον είναι τα χαμηλοκάβαλα μαγιό. Εγώ έχω αλλάξει ήδη όλη μου την καρνταρόμπα. Τι εννοείς από πού? Unicorn Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις μαγιό για όλα τα σώματα, για όλες τις ηλικίες, για άντρες, για γυναίκες, για παιδιά. Υπέροχα beachwear, όλο όσο χρειάζεσαι για το καλοκαίρι. Μεγάλη ποικιλία, πάρα πολύ ποιοτικά. Και άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και αυτό που πηγαίνει στο σώμα σου και στις ανάγκες σου. Οπότε Unicorn Κρυεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Ανδρομάχη, και θα γίνει σούσουρο σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Κι αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
12: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
13: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
12: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
12: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
16: Έχω μεγάλες τσέπες.
17: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
18: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
19: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
20: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα με ακόμα περισσότερη μουσική, ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Σας θέλω συντονισμένους γιατί έχουμε και καινούργια τραγούδια που ακολουθούν. Θα τα ακούσουμε εδώ παρέα, να το κάψουμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου, και εγώ επιστρέφω με Άννα Βύση και Καλοκαιρινότατο Αιγαίο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι, πόσο καλοκαιρινό. Άννα Βύση και Αιγαίο. Εντάξει, μιλάμε για την απόλυτη. Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που διαλέγουν βιαστικά τα γυαλιά τους, γιατί θα το μετανιώσεις αργότερα. Πέρα από το ότι προσέχεις τα μάτια σου, αλλάζει και όλο σου το στυλ. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Αν θέλεις να ανανεώσεις το στυλ σου, αν θέλεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά, είτε μιλάμε για ηλίου, είτε μιλάμε για οράσεως, τα παιδιά εκεί θα σε βοηθήσουν με το που σε δουν. Καταρχάς σου βγάζουν τους σκελετούς που θεωρούν ότι ταιριάζουν περισσότερο στο πρόσωπό σου, οπότε θα είναι όλα πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ καλύτερα και σίγουρα θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Και τώρα δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και είπες.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
2: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρδάκι που κάνει η ρόδα.
3: Και ναι ρε ευτυχία!
2: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
7: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
9: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: μαύρη.
1: Σου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν θέλεις να φας τα πιο ωραία γλυκά, τα πιο ποιοτικά, τα πιο γευστικά, Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Και εγώ σαν άνθρωπος είμαι, τι να σου πω, δίνω πάρα πολύ βάση στην εξυπηρέτηση. Να είναι χαμογελαστή, να έχουν ωραία εξυπηρέτηση γενικά στο μαγαζί. Και αυτό είναι που με κρατάει. Και συνήθως ένα μαγαζί γίνεται στέκι μου, πέρα από το ότι πρέπει να έχει ποιοτικά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς σε κάνει ο άλλος να νιώσεις. Και αυτό θα το βρεις στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13. Έχει απίστευτα γλυκά, έχει απίστευτη θέα, έχει και απίστευτους ανθρώπους που σε κρατάνε εκεί.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Ανάποδα θα είναι λίγο έτσι αυτές τις μέρες τα πράγματα. Μία με τον ανάδρομο Ερμή, μία με την Πανσέλινο που έγινε χθες. Δεν ξέρω αν είδες το φεγγάρι. Παιδιά, ήταν πραγματικά υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο, όπως κάθε Πανσέλινος. Η Πανσέλινος της Φράουλας ήταν αυτή και ήταν στον εγώκερο. Οπότε, αν είσαι εγώκερος ή αν έχεις οροσκόπο εγώκερο, καταλαβαίνεις ότι λίγο σε λινιάστηκες, λίγο σε επηρέασε περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Φυσικά και τα ζώδια του νερού, καρκίνη, σκορπιοί, αλλά και ιχθύες, πάντα σας επηρεάζει η Πανσέλινος, οπότε προσοχή σε παρεξηγήσεις, τσακωμούς κλπ. Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια, για να συνεχίσουμε τέλεια την ώρα μας εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: υπέροχο τραγούδι, υπέροχο ζεμπέκικο. Νίκος Οικονομόπουλος και έκτοτος άγγελος. Ο καφέ με 104,8. Παρέχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου, η προμεσημεριανή σου παρέα, και θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Σου έχει τύχει να βάλεις ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο ή στραπλές στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα? Θα βρεις πολυμορφικά στραπλές, σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις, όλα τα ειδικά αξεσουάρ που θα κάνουν το ρούχο να εφαρμόζει τέλεια πάνω σου. Υπέροχη εφαρμογή, πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, για να μην έχουμε και κανένα ατύχημα. Εγώ από τότε που τα δοκίμασα, πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ να είμαι χωρίς κάτι τέτοιο. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Όχι τίποτα άλλο, για να χορέψουμε κυρία Ελληνίδου με σαφάρι που έρχεται σε πολύ λίγο και το αφιερώνω στο Στέφανο.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
7: Μόνο Destral δε δούσεις.
6: Αλουμίνιο, σίδηρος.
7: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
6: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
6: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 0005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Shock FM.

Όσο πιο χορεκτικά να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου, η προμεσημεριανή σου παρέα. Συνεχίζουμε με μουσική, επιτυχίες και όλα τα καλά. Και εννοείται σου έχω ολοκένουργες τραγουδάρες. Έρχεται σε πολύ λίγο Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα. Συνεχόμενες επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και εγώ επιστρέφω με Αναστασία για να τα σπάσουμε. 104.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τα σπάμε κάθε φορά με αυτό το τραγούδι και Αναστασία. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Φυσικά ο ήλιος είναι πιο έντονος από ποτέ. Είναι η καλύτερη πραγματικά στιγμή για να κοιτάξεις λίγο τα μάτια σου, αλλά και για τα γυαλιά σου. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής. Εγώ θα σου πω να πας μία βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις όλες τις επιλογές για όλα τα στυλ πραγματικά και για άντρες και για γυναίκες. Θα βρεις υπέροχα σχέδια, απίστευτη εξυπηρέτηση να σε βοηθήσουν να σου τα βγάλουν όλα μέχρι να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει και χωρίς να χρειαστεί να δώσεις μία περιουσία γιατί τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Κωνσταντίνος Αργυρός με καμπάνες έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω. Δεν πρόκειται να βγούμε. Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές. Δεν θα πάμε πουθενά. Καλά, λέει αυτό, σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι. Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Houston!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS.
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
5: Πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
12: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
13: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
14: Προσέχουμε.
13: Προνοούμε.
14: Προτιμάμε Vision Pro.
13: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
14: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
15: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
20: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
17: Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
0: Είστε έτοιμοι?

Βλέπεις ότι βγαίνει αυτός ο μήνας και το γλεντάμε εμείς εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Παρέχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Στεφανία Σταματίου, στην παρέα σου. Και να σου πω κάτι. Βλέπω εδώ πέρα πολλές φωτογραφίες που μου στέλνετε από την παραλία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τρελαίνομαι πάρα πολύ με τα μαγιό σας, παιδιά. Κάτι φούξε, κάτι τέτοια ειρήνη μου που είσαι μαζί με την γαριφαλιά. Πάρα πολλά φιλιά. Αν και εσύ ετοιμάζεσαι για τις πρώτες σου εξορμίες στην παραλία, στη θάλασσα και δεν έχεις ένα μαγιό Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα για να ανανεώσεις την καρνταρόμπα σου, θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια, αντρικά, γυναικεία αλλά και παιδικά. Πάρα πολύ ωραία beachwear για να τα συνδυάσεις και να απογειώσεις ακόμα περισσότερο το στυλ σου. Μεγάλη ποικιλία και πραγματικά οι άνθρωποι, επειδή είναι και προσωπική εξυπηρέτηση, είναι δικό τους το κατάστημα, είναι και ακόμα καταλαβαίνεις ότι δίνουν περισσότερη βάση στις ανάγκες σου και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας έρχεται αμέσως τώρα, το ακούμε εδώ παρέα στο Σοκ FM 104,8 και αμέσως μετά αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Like

Μάριος Ρόκος και όπου και να πάω, πάντα θα γυρίζω στο Queen Vanilla, στη Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Εκτός από τα υπέροχα γλυκά που έχει, τα κοκτέιλς, αλλά και τις βάφλες που πραγματικά μου τρέχουν τα σάλια τώρα που τα σκέφτομαι με την πραλίνα από πάνω. Κάτι παθαίνω γενικά. Είναι και η εξυπηρέτηση. Αν θέλεις και δεν έχεις αποφασίσει τι ακριβώς χρειάζεσαι, ο Λευτέρης είναι εκεί πάντα για να σε βοηθήσει. Αν θέλεις να γελάσεις λίγο παραπάνω, σίγουρα θα βρεις τον Νίκο που θα σε πειράξει. Θα γελάσεις πραγματικά με την ψυχή σου. Η Ρία και η Μαριαλένα είναι πάρα πολύ γλυκά κορίτσια, όπως και ο Ραφαήλ και η Άννα, για να σε υποδέχονται με το χαμόγελο, με τη χαρά, με αυτή τη θετική διάθεση και ενέργεια που νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε, παιδιά, μέσα στη μέρα. Οπότε τελικά, πέρα από αυτά που γεύεσαι, που πραγματικά είναι ένα και ένα, είναι και οι άνθρωποι που σε κάνουν να ξαναπηγαίνεις και κάτι μπορείς να το κάνεις στέκη σου μόνο και μόνο

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: τότε. Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, ο Νιράμα και Κατερίνα Μπαμπουτσάκη, στο καφέ με 104,8 και έχει φύγει το καφεδάκι σου για σήμερα. Άκου τώρα τι λέει η έρευνα. Οι άνθρωποι που πίνουν σκέτο καφέ σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα ψυχοπάθειας, ναρκισισμού και σαδισμού. Εγώ σκέτο τον πίνω το καφέ μου, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, πιες το καφεδάκι σου, άκουσε ο καφέ με 104,8, μας ακούς μέσα από το FM σου, αλλά και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
10: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Space Oddity at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
1: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, Θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: ανοίξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκεφέμ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
4: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
7: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Βάλε τώρα όμως

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
2: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι.
1: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Δεν θα σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
1: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμό το λέω.
3: Γαμό το. Πάλι δεν ήρθε.
1: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνος σου.
3: Σαν τα λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Εγώ φεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
11: Άστο,
12: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
13: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
13: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
14: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
15: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευείας. Dream Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε εδώ! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
16: Είστε έτοιμοι?

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή Δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35005.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32. Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές.
6: και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30 τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πληρώσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Sugar FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
4: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
5: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
12: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Βάλε τώρα μου.

0: αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
11: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
12: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά ευβίας.
14: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
15: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, κάνε το δεύτερο story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να σκαλά, δεν σε μένα, δεν
0: λες. Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
2: Τι θα γίνει, θα με βλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλερτάρει. Δεν θέλω να με βλερτάρει
3: κανείς. Άνοιξε την ένταση.
4: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, απογευματάκι Τρίτης, εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
1: και Ελένη Βούρλη.
0: Εμείς είμαστε, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς ξύπνησες, ανάσκελα, μπρούμητα?
1: Α, μπρούμητα, πού το ξέρεις?
0: Δεν ξέρω, υπέθεσα. Είδες.
1: Δεν πιστεύω να πέρασε το σπίτι.
0: Έτσι πώς σε βλέπω.
1: Ήμουν στο μπρούμητο.
0: Μου κάνεις για μπρούμητο.
1: Ναι, έχω κάνει σημάδι στη μουρή.
0: Από το πρωί λέει ένα σημάδι από το μαξιλάρι.
1: Πάστο.
0: Δεν λέει να φύγει με τίποτα.
1: Τι έγινε, εντάξει,
0: τι
1: δευτερίλα.
0: Κάνεις, πουλάκι μου, πάει δευτερίλα.
1: Ρε εσύ, άκου να δεις, να σου πω τι παρατήρησα σήμερα.
0: Τι?
1: Άκου να δεις τώρα. Επειδή ρε παιδί μου είδα πολλούς ανθρώπους σήμερα.
0: Μπα.
1: Ωραία, λοιπόν, άκου να δεις. Ήταν πιο πολύ στο mood δευτερίλα σήμερα παρά χθες.
0: Έχεις πολύ δίκιο.
1: Ρε εσύ.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Και στο δρόμο και οι οδηγοί και τα αυτοκίνητα και οι περαστικοί. Μα να αφήνεις τώρα να σταματάς να περάσει από τη διάβαση άνθρωπος και ένας και δύο και τρεις και να μην σου πούνε ένα ευχαριστώ.
1: Ρε εσύ, ναι.
0: Να μην σου σκάσουν ένα χαμόγελο.
1: Ενώ χθες τέλεια.
0: Κατάλαβες. Σήμερα το mood της Τρίτης είναι για Δευτέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, έπεσε πόσο πολύ μέσα. Εσείς τι κάνετε, τι μέρα είναι στο μέσα σας σήμερα? Για πείτε, αισθάνεστε Δευτέρα, αισθάνεστε Τρίτη, αισθάνεστε ότι έχει αυτό weekend? Για πείτε πώς αισθάνεστε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber που είναι εντελώς μα εντελώς δωρεάν.
1: Καλή τσάμπα είναι.
0: Και μπορείτε να μας στείλετε άπειρα. Άπειρα φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
1: Βρε κάθε λεπτό σου λέω, μπορείς να στέλνεις.
0: Ορίστε, άκου τον Ανδρέα κι εσύ. 697-800-1048.

0: Αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Τελευταία έχει φάει κόλλημα με αυτό. Δηλαδή μία είχαμε το Μάστορα, μία είχαμε τη Ζόζεφιν. Τώρα έχουμε αυτό.
1: Έχει γούστο το παιδί.
0: Έχουμε γίνει σούσουρο. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με δυσάρεστα τα νέα μας εδώ που λέμε κάθε μέρα. Κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ναι. Πληροφορίες για εγκλωβισμένους, αλλά δόξα τω Θεώ, όλοι οι άνθρωποι είναι καλά που ζούσαν εκεί.
1: Ναι, τέσσερις ήταν. Αλλά πάλι καλά.
0: Καλά. Στην αρχή εντωμεταξύ που το έβλεπα, έγινε έκτακτο δελτίο στην τηλεόραση και λέγανε ότι έπεσε πολυκατοικία. Και λέω χωρίς σεισμό, χωρίς αυτό. Πώς έπεσε μόνη της?
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν σε άλλη χώρα μεταξύ.
0: Μπράβο. Αλλά τελικά έκαναν κάτι έργα, κάτι αυτά, κάτι έργα ακριβώς δίπλα.
1: Ναι.
0: Και με αποτέλεσμα να πέσει η πολυκατοικία έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν, ρε παιδί μου, να μείνουν κάπου μέχρι να αποζημιωθούν. Να. Δεν είδα και κανένα, σου πω την αλήθεια. Μέχρι τώρα που ήρθα στο ραδιόφωνο,
1: ναι.
0: δεν είδα από τις ζωντανές συνδέσεις τα κανάλια κάποιον έτσι υπεύθυνο.
1: Όχι, πέσει, λέγανε πέντε άτομα.
0: Κάποιον πολιτικό να πάει εκεί, να σταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, απίστευτο περιστατικό επίσης στην Παλίνη, από το ένα πάμε στο άλλο. Ολοκένουργιος, λέει, βρεφονηπιακός σταθμός,
1: ναι,
0: θα κατεδαφιστεί και θα χτιστεί από την αρχή γιατί εντοπίστηκαν αστοχίες.
1: Άντε ρε. Τουλάχιστον το βρήκανε πάλι καλά.
0: Το βρήκαν πριν πέσει από μόνος του.
1: Ναι,
0: ρε, τι πάθαμε. Πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί εγώ στεναχωριέμαι με αυτά, παιδιά. Ιωάννα Τούνη.
1: Οπα.
0: Μα τι, αφού σας είπα. Κάνει διακοπές στο Μπαλί.
1: Α, ναι, με 6-7 βίλες πόσες είναι, influencer.
0: Εγώ που το παίζω, λέει, σε 6 και μυστήρια, αν θέλετε να ξέρετε, μόλις κατούρισα στην πισίνα.
1: Α, και δεν είχε χρώμα.
0: Όχι, Παναγία μου, θα μου πεις, αυτή το είπε. Εσύ γιατί πρέπει να το πεις επίσης? Τέλος πάντων, τώρα το είπε η γυναίκα αυτό. 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν πλέον την κατοχή αυτοκινήτου ως αγαθό πολυτελείας, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που καταντήσαμε. Μία ώρα πιλάτες, δύο ώρες σκοποβολή, η νέα τάση που σαρώνει στο γυναικείο πληθυσμό στις ΗΠΑ.
1: Όχι.
0: Μία ώρα πιλάτες, δύο ώρες σκοποβολή.
1: Σκοποβολή γιατί?
0: Μας βάζουν ιδέες τώρα.
1: Ρε συνέ τώρα, τι το θέλανε αυτό?
0: Και θα ρωτήσουν τώρα μία μέση Αμερικανίδα και θα πει: τρεις ώρες αθλούμε εγώ την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μία ώρα πιλάτες, δύο ώρες σκοποβολή.
1: Πού να τρέξω, θα με πετύχεις.
0: Πω, Κωνσταντίνος Βασάλος. Για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη δήλωσε ότι μιλάμε ακόμα, την αγαπώ, δεν έχω κανένα παράπονο. Εκείνη όμως μπορεί να έχει από μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, πλέον μιλάνε. Άρα μιλάμε πρώην.
0: Ναι.
1: Ουσία. Ωραία.
0: Και στη Φλόριντα, χειρουργός, λέει, αφαίρεσε λάθος όργανο ασθενούς.
1: Οχ.
0: Κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
1: Ζει ο ασθενής.
0: Τώρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Δεν ξέρω τι του αφαίρεσε, δηλαδή. Ξέρω εγώ.
1: Ξέρω μια σπίνα. Κάμια καρδιά. Την καρδιά τη θέλεις, λέει, όχι.
0: Μπράβο, να στη βγάλουμε. Θέλω, είδες, ρε παιδί μου, γενικά από μακριά και αγαπημένοι με γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές.
1: Μπράβο, οδοντίατρο.
0: Για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι ένα πράγμα. Τώρα που πες οδοντίατρο.
1: Γι' αυτό το ξέρεις γιατί το είπα.
0: Έχεις πέτρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Το βλέπω.
1: Φαίνεται.
0: Όχι, μου το είπες πριν, πλάκα κάνω.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Ράνια, γεια σου Αντρέα από Γερμανία, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, γεια σου Κεφίρ.
1: Καλησπέρα, τι έγινε?
0: Τι να γίνει,
1: εδώ. Τι κάνεις?
0: Εδώ, τι να γίνει, καλά, τα ίδια,
1: τι πώς ωραία, μας γίνει. Τι ωραίο αυτό που φοράς, ρε.
0: Το φόρεμα.
1: Ε, καλά.
0: Είναι strapless.
1: Ναι, τέλος πάντων, είναι, βγαίνει εύκολα.
0: Δεν περίμενα να πεις κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι, αμάν πια κάθε
1: φορά. Η αλήθεια είναι ότι νόμιζε ότι το είπα από μέσα μου.
0: Ναι, αλλά το έπεσε απ' έξω σου. Ναι. Για πάμε με τον καιρό, πώς θα είναι τα πράγματα σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Είχε έναν αγέρα σήμερα, λίγο περίεργο.
1: Ναι,
0: το πρωί.
1: Είχε. Α, είχε, ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Είχε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στη Χαλκίδα αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη στους 34.
0: Έλα, τι ναι. Έκπληξη είναι αυτή τώρα, μας πήγε στη Θεσσαλονίκη έτσι ξαφνικά.
1: Άκου, όπου δεν σε πάω, κουκλάρα μου. σου δίνω ιδέες, θα πάμε διακοπές. Στην Αθήνα στους 34. Και
0: ναι.
1: Στη Λάρισα 35.
0: Πω, πω.
1: Και έγινε η Λάρισα.
0: Εμείς θα έχουμε 35 άρια μέχρι την τέλος της εβδομάδας.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα.
0: Αμάν αρέσει, αμάν αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Μας είπε και τις άλλες πόλεις, αλλά εντάξει. Μας ενδιαφέρουν όλες οι πόλεις, η αλήθεια είναι. Μας ενδιαφέρει επίσης να έχει και ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο για να πάμε στο Τουζ για ακόμα μία φορά να πιούμε.
1: Τελείωσα εγώ, έτσι.
0: Εσύ τελείωσες, ναι. Μπορείς να φεύγεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο Τουζ στα πολιτικά. Να ξεκινήσουμε με ένα ωραιότατο καφεδάκι, κοκτέιλάρα για τη συνέχεια. Διότι στα πολιτικά ευβίας η μέρα κυλάει πραγματικά υπέροχα. Όλο το καλοκαίρι εκεί θα είμαστε στο Τουζ στα πολιτικά.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
0: Φύλλο.
3: Φύλλο αρσενικά.
0: Φύλλο.
3: Φίλο που γάτσε. Δεν μπορώ να
0: Γιώργο!
3: Τι φίλο να έχει από παπελόφιλο! Τι φίλο λέει, τραγανό με κρούστα! Χωριάτικο! Στριφτό!
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινήσεις.

0: Delivery στο 22-10-25-20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας. Γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
11: Αχέχ, Summer Camp Edition.
12: Αυτό το καλοκαίρι.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
2: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
1: Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τρίτης.
4: Τρίτη.
3: Έτσι, αρχές της εβδομάδας ακόμα. Έχουμε για το Σαββατοκύριακο.
4: Τι μας το λες έτσι, τρομέρα.
3: Γιατί ρε εσύ.
4: Όχι, εντάξει.
3: Η Τρίτη θα σου πω. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου μέρες, να σου πω την αλήθεια.
4: Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάς σήμερα, δεν έχω να κάνω τίποτα.
3: Εγώ έχω να κάνω και είχα το πρωί και έχω και στη συνέχεια μετά την εκπομπή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω. Η Τρίτη πάντα μου φέρνει μία.
4: Είναι
3: μία γρουσουζιά να το πω, έναν εκνευρισμό να το πω, σαν μέρα δηλαδή.
4: Δεν σου κάθεται καλά.
3: Δεν μου κάθεται ρε παιδί μου, δεν είναι από τις αγαπημένες μου.
4: Okay.
3: Λοιπόν, πάμε να πούμε το Μουντιάλ τώρα. Ποια χώρα μισείτε, πείτε τη στον Ανδρέα ότι θα κερδίσει και θα χάσει. Αυτό είναι το
4: δεν τρέπεσαι λίγο.
3: Τι να τρέπω, δεν είπες ότι θα κερδίσει χθες η Γερμανία και έχασε.
4: Έχασε, ναι, και το μαθαγώ σήμερα. Δεν το ξέρα.
3: Γι' αυτό σου λέω. Άμα ενδιαφέρεστε, 697-800-1048 στο Viber, πείτε ποια χώρα έτσι να ευχηθεί ο Ανδρέας να κερδίσει ή να χάσει.
4: Δεν είναι ότι ευχήθηκα, είναι ότι μου είχαν πει ότι θα κερδίσει σίγουρα η Γερμανία.
3: Α, γι' αυτό.
4: Και τελικά φύγανε στεναχωρημένοι παίκτες, άστα, χάλια.
3: Έμα ναι τώρα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει ο αγώνας, ξεκινάει το Μουντιάλ στις 8 με την ακτή Ελεφαντοστού και την Νορβηγία. Αυτό είναι ο πρώτος αγώνας στις 8. Μετά στις 12 το βράδυ, Σουηδία με Γαλλία με Σουηδία μάλλον. Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό με Εκουαδόρ.
4: Α, ωραία. Καυτός αγώνας.
3: Ισχύει. Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει σήμερα για να το παίξουμε ότι θα χάσει?
4: Εγώ πιστεύω το Μεξικό σίγουρα.
3: Θα κερδίσει το Μεξικό?
4: Ναι, ρε.
3: Α, ωραία, εντάξει. Ναι, το Εκουαδόρ λέει 3-0, φαντάζεσαι. Λοιπόν, όπως και να έχει, είμαστε εδώ στα Σοκαπογεύματα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. 697-800-1048.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε

0: Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδη, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και τι δεν θα άδεινα τώρα για ένα λαχταριστό. Χειροποίητο παγωτό από το αρτοπείο λιάτης.
1: Πω, πω, και έχουν φάει μέρες.
0: Λιώνω, μα κι εγώ. Έχω μέρες.
1: Μέρες.
0: Δύο. Ένα παγωτάκι τώρα το καλοκαίρι κάθε μέρα νομίζω είναι. Αρτοποιεί ο Λιάτης Πιτιούς στις 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκτός βέβαια από το χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, το οποίο είναι εκπληκτικό, θα βρείτε και λαχταριστά γλυκά, θα βρείτε και αρωματικό καφέ τώρα το απόγευμα. Να πάρετε το καφεδάκι σας, το ωραίο, το δροσερό. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, με το που θα επιστρέψετε στο σπίτι από τη δουλειά. Ναι, καλά το είπα. Χειροποίητο το ψωμάκι αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι, να κάνετε και τη βούτα στη σαλάτα σας. Ή αν έχετε φασολάκι όπως είχε η μανουλίτσα μου σήμερα, να κάνετε τη βούτα στο φασολάκι.
1: Στο φασολάκι, ωραίο.
0: Το κοκκινιστό. Ωραίο. Δεν το τρως το φασολάκι.
1: Δεν το τρώω.
0: Ήμουνα σίγουρη. Την μπάμια δεν την τρως, τη μελιτζάνα δεν την τρως, την τρως Παναγία.
1: Την αγκινάρα δεν την τρως.
0: Τίποτα δεν τρως.
1: Όχι, ρε, περίμενε, αρακά τρώω.
0: Α, τρως αρακά. Ποια η διαφορά με το φασολάκι? Άμα ανοίξει το φασολάκι έχει μέσα αρακά.
1: Φατσικά δεν μ' αρέσει το φασολάκι. Ο αρακάς μου αρέσει πολύ.
0: Θα μας τρελάνει. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε, έρχεται η ερώτηση της ημέρας. Ετοιμαστείτε στο Viber, παρακαλώ πολύ, 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Ανδρέα μου.
1: Έλα, πες μου.
0: Και για όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Αν σου έδιναν, αν σας έδιναν 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν κάνετε μπάνιο.
1: Για κάθε μέρα.
0: Πόσες μέρες αντέχετε άπλητη? Ωραία, είναι και καλοκαίρι τώρα, έχουμε και μυρωδιές ωραίες.
1: Και να κάνουμε κουμπί κανονικά εδώ μέσα.
0: Επαναλαμβάνω, αν σου έδιναν 100.000 ευρώ για κάθε μέρα που δεν κάνεις μπάνιο, πόσες μέρες αντέχεις, μιας και θα πάρεις και τόσα λεφτά? Είναι και τα λεφτά στη μέση τώρα.
1: Κοίταξε,
0: εδώ.
1: Εγώ με 100.000 είμαι μια χαρά.
0: Α, μία μέρα δηλαδή.
1: Μία μέρα, τα δύο, το πολύ.
0: Τα θέλεις, δύο.
1: Μετά δεν με κάνω κανένα παρέα, ρε. Θα με κόψουν όλοι.
0: Είναι αυτό που είναι και το καλοκαίρι, έτσι. Εγώ ρώτησα κάποιον πριν έρθω, του έκανα την ερώτηση, μου είπε ένα μήνα να μαζέψεις μια περιουσία. Ένα μήνα, λέω, καλοκαιριάτικο.
1: Ναι, απλά πρέπει να πα σε κανένα νησί να μείνει μόνο του.
0: Έλατε. Λοιπόν, παιδιά του Viber, αγαπημένα μας παιδιά, αν σας έδιναν 100.000 ευρώ για κάθε μέρα που δεν κάνετε μπάνιο, πόσες μέρες θα αντέξετε χωρίς μπάνιο? Τώρα το καλοκαίρι μιλάμε, έτσι. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Ζω.
1: Έλα ρε παιδιά, δεν θέλω τώρα τέτοιες ερωτήσεις.
2: Γιατί?
1: Πού πληρωνόμαστε τώρα τα 100 χιλιάρικα και τέτοια? Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Αμάν ρε Σιχάρη. Πολλά πολλά φιλιά, χαιρετίσματα από Εύβοια. Λέει την αγάπη μας. Πολλά πολλά φιλιά και από εμάς ρε παιδιά. Καλησπέρα και στο Ραφαήλ. Καλησπέρα στο Δημήτριο που θα άντεχε. Πόσες μέρες θα άντεχε χωρίς μπάνιο? Θα άντεχε 20 μέρες.
2: 20 μέρες.
1: Μπράβο στο Δημήτρη.
2: Πόπο.
1: Μπράβο στο Δημήτρη.
2: Μέχρι εδώ βρώμησε.
1: Καλησπέρα στη Γιώτα η οποία θα άντεχε μία εβδομάδα. Καλησπέρα στο Χρήστο. Δύο μήνες ο Χρήστος.
2: Τι λέτε, ρε όλοι βρωμιάρδες εδώ μας.
1: Δύο μήνες ο Χρήστος. Να, πολύ το λες.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα και στον καλό μου. 20 μέρες είναι λίγες, λέει φίλε Δημήτρη. Και στον καλό μου, τι νομίζει, λέει, ντρέπομαι και δεν είπες για μένα. Και για 50.000 πάλι ένα μήνα, λέει, θα έλεγα. Τι είναι αυτός, και τον έχω και στο σπίτι μου, παναθεμάτων.
2: Ναι, αν το έκανε αυτό, θα έλεγε σπίτι, ή εσύ.
1: Και πες στον Αντρέα, λέει, αλλού αυτά που θα έμενε από το μία μέρα.
2: Ρε, ζητρέψουμε, αφού τόσα γνωστά. Εγώ τόσα θέλω.
1: Ρε, τι πάθαμε, λοιπόν, παιδιά, συνεχίστε να στέλνετε στα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 697-800-100. 4-8, ξέρεις, μόνο λάθος απαντήσεις θέλουμε. Αν σας έδιναν 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν κάνετε μπάνιο, πόσες μέρες αντέχετε? Θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε.
2: Άντε, εντάξει, βάζω άλλη μία, δύο.
1: Έτσι, μπράβο. Τώρα δεν θέλω.
2: Μέχρι εκεί όμως, 200.000.
1: Δεν θέλω ψέματα μεταξύ μας. Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θέλω ψέματα μεταξύ μας. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα για την ημέρα Τρίτη. Τι μέρα έχεις γεννηθεί εσύ?
2: Τρίτη.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
2: Όχι, αλήθεια.
1: Αλήθεια, εγώ Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
1: Ναι, θα πω αύριο. Θα πω αύριο για μένα. Λοιπόν, παιδιά, σύμφωνα με την αστρολογία, επειδή είναι τριτούλα σήμερα, Τρίτη απογευματάκι, όσοι έχουν γεννηθεί Τρίτη, κυβερνήτης τους είναι ο Άρης.
2: Ο Άρης.
1: Α, ο Άρης.
2: Ωραίος.
1: Έχει τον Άρη κυβερνήτη. Αυτός, λέει, τους προσδίδει μαχητικότητα.
2: Ναι.
1: Αξιοθαύμαστο θάρρος. Όλα αυτά από τον Άρη τα έχεις πάρει, να ξέρεις.
2: Την ομάδα.
1: Ανεξάντλητη ενέργεια και ηγετικές ικανότητες, Αντρέα.
2: Τις έχω.
1: Πάρτα. Με και τα πέντε. Όλα αυτά τα έχεις από τον Άρη, θέλω
2: ρε,
1: να σου
2: δεν
1: πω.
2: Είχα καταλάβει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι επίσης. Όσοι είναι γεννημένοι ημέρα Τρίτη, δεν φοβούνται τις δυσκολίες. Βάζουν πάντα τον πύχη ψηλά.
2: Τον βάζω.
1: Για να πετύχουν τους στόχους τους.
2: Αυτό το κάνω, να ξέρεις.
1: Μπράβο ρε εσύ, Αντρέα.
2: Καλά, συγκινήθηκα τώρα.
1: Εγώ να δεις. Έπεσε μέσα τουλάχιστον.
2: Ναι ρε εσύ, όλα αυτά εγώ τα κάνω, να ξέρεις.
1: Μπράβο. Όσοι έχετε γεννηθεί Τρίτη, λοιπόν, να τα ωραία που είπαμε σήμερα.
2: Τρίτη, 5.30 ώρα το απόγευμα.
1: 5.30 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί όπως λέει και ο Αντρέας είναι.
2: Είναι τσάμπα.
1: Και θέλουμε πολλά μηνύματα να στείλετε και σήμερα. 697-800-1048.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό.
0: Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σιδηρός και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
12: Το πιο απ' όλα

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τρίτης και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι και Friends Day σήμερα. Θα βγούμε και με τους φίλους μας.
1: Α, θα βγούμε.
0: Μια βολτίτσα θα την πάμε.
1: Α, δεν μου το πες εσύ. Δεν μου κάνουν ίσου.
0: Εσύ θα κάτσεις σπίτι σήμερα. Εσύ είναι η κάθε Τρίτη βλέπεις τη σειρά σου.
1: Α, ναι, κάθε Τρίτη έχω, ναι.
0: Λουκάνικο, μπύρα, σειρά.
1: Σήμερα θα παρακλείμε απ' έξω.
0: Λουκάνικο.
1: Ναι. Και κοντομπουκές έχουμε πει, αλλά
0: α, και κοντομπουκές, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι, είπα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, γιατί οι κοντομπουκίζες τις έχουν συνδυάσει μικρότερες ηλικίες. Όπως και να έχει, ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα στο Viber, ούτε μία ώρα δεν μπορεί χωρίς μπάνιο. Ο Νίκος και είναι από τα πιο καθαρά παιδιά και μπράβο του.
1: Πεντακάθαρος, ωραίος.
0: Μπράβο του.
1: Λάμπη.
0: Η Νάντια, μία εβδομάδα λέει μπορεί να αντέξει χωρίς μπάνιο. Χαλάλη και τα λεφτά βέβαια εννοείται. Απλά να μην είναι στις δύσκολες μέρες. Κοίτα να δεις που το σκεφτήκαμε.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ο Γρηγόρης επίσης μία μέρα με το ζόρι.
1: Ορίστε, φίλος μου, Γρηγόρης.
0: Μπράβο, τα περισσότερα παιδιά είναι καθαρούλικα, δηλαδή θα τα φτύναν τα λεφτά.
1: Ναι, γιατί είναι καλοκαίρι, γι' αυτό μάλλον.
0: Θα τα φτύναν τα λεφτά για το μπάνιο.
1: Ναι, ρε, εσύ πας καλά, τι, από το να μείνεις από παρέες.
0: Μπράβο, μπράβο, να γελάσουμε παρέα, διότι θα ασχοληθώ με το γέλιο τώρα. Συγκεκριμένα λέει το γέλιο είναι παγκόσμιο, όμως ο τρόπος που γράφεται online διαφέρει από χώρα σε χώρα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, στη Βραζιλία είναι.
1: Τι, έτσι γελάνε?
0: Ναι, γελάνε. Το γράφουνε το γέλιο έτσι. Δηλαδή, άμα θέλει να σου δείξει ότι γελάω τώρα, τι να γράψει χαχαχαχα στο Messenger, θα γράψει. Θα γράψει 5-6 κάπα.
1: 5-6 κάπα.
0: Στην Αμερική είναι χαχαχαχαχαχα. Στην Ιαπωνία είναι www.
1: Τελεία.
0: Ναι. Στη Γαλλία είναι χεχεχεχεχε. Στην Ισπανία είναι τζατζατζατζατζατζατζατζα.
1: Στην Ισπανία είναι τζατζατζα.
0: Έλα ρε, ναι, μην κοροϊδεύεις.
1: Τζατζατζατζατζα. Κατουρίθηκα.
0: Έχω κι άλλα. Στην Ταϊλάνδη είναι τα 5-5.
1: 5-5?
0: Ναι.
1: Το νούμερο.
0: Το νούμερο.
1: Τι γράφει 5?
0: Γράφει το 5, ναι. Στην Ελλάδα, χαχαχαχαχαχαχα, όταν γελάμε. Στο Βιετνάμ, χιχιχιχιχιχιχι. Μ' αρέσει πολύ και στη Βρετανία, που είναι αυτό. Το χοχοχοχοχοχοχο. Όπως και στη Ρωσία, αχαχαχαχα. Όπως και σε εμάς.
1: Άσε, ωραία.

0: Οπα.
1: Πότε μπορώ να σφυρίξω, πότε δεν μπορώ.
0: Α, εγώ καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε με τα δάχτυλα, ούτε σκέτο.
0: Βρε, ούτε με τα δάχτυλα, ούτε με.
1: Τίποτα. Έχει δοκιμάσει δηλαδή.
0: Με δάχτυλο.
1: Για βάλει τα δάχτυλα τώρα στο στόμα.
0: Πού να τα βάλω.
1: Πού να τα βάλει, ρε εσύ, Αντρέα, τα δάχτυλα στο στόμα να τα βάλει, λέω, για να σφυρίξει.
0: Καταρχήν, πού να τα βάλει, συχαίνομαι. Άσε μας πω.
1: Συχαίνεσαι να βάλει τα δάχτυλά σου στο στόμα.
0: Βρε, εσύ, τόσα πράγματα και θα βάλω το χέρι μου στο στόμα.
1: Ε, καλά, καλέ, εντάξει.
0: Καλά είναι να βάζει πιο καθαρά πράγματα.
1: Τα δάχτυλά σου είναι, πώς κάνεις έτσι. Πω τι σιγασιάρεις, σιχαίνεται μέχρι και τα δάχτυλά του.
0: Γιατί ξέρεις, είναι σφυράς με δάχτυλο.
1: Όχι. Yeah. Απλά λέω επειδή τους περισσότερους άντρες τους βλέπω που βάζουν τα δάχτυλα και σφυράνε, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν αν τα βάζω τα δάχτυλα, για να καταλάβεις. Κάτι κάνουμε τη γλώσσα, δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι. Τι είναι.
1: Ποτέ δεν είναι αργά, Αντρέα μου, να μάθεις και εσύ να σφυρίζεις. Γιατί.
0: Με δάχτυλο.
1: Είτε χωρίς, όπως σε βολεύει, όπως βολεύει τον καθένα. Τέλος πάντων τώρα, δεν ξέρω αν είσαι καλός. Με σφυρίχτρα λέει μπορείτε.
0: Εμανέρεση. Τι παιδευόμαστε με δάχτυλα και
1: με. Γεια σου Μέρη. Με σφυρίχτρα όλοι μπορούμε, αλλά εγώ θέλω εκεί, με δάχτυλο.
0: Θες με δάχτυλο εσύ.
1: Κοίτα πώς ακούγεται τώρα άσχημα.
0: Κάτσε, πόσα δάχτυλα πρέπει να βάλω.
1: Δύο.
0: Α, δύο.
1: Υπάρχει σφύριγμα με περισσότερα ή με λιγότερα δάχτυλα. Κοίτα τώρα στη συζήτηση που έπιασα απογευματιάτικα. Άντε πες κανένα νέο τώρα.
0: Ανέρεσε. Είδε με τα δάχτυλα με ξεχάστηκα.
1: Με τα δάχτυλα ξεχάστηκα. Δαχτυλοκουβέντα πιάσαμε τώρα από
0: λοιπόν,
1: απογευματιάτικο.
0: Πάμε να δούμε τι ανέβασαν οι διάσημοι.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέβασε ένα βίντεο ψάχνει μαγιό.
1: Η Τσιμτσιλή.
0: Ναι,
1: τώρα δεν έχει βρει ακόμα μαγιό.
0: Δεν είχε πάρει, κοίτα εδώ πώς ανέβασε.
1: Για να δω.
0: Ανέβασε διάφορα χρώματα.
1: Και τι λέει, διαλέξτε εσείς ποιο να πάρω.
0: Ναι,
1: γιατί συνήθως αυτές οι influencers όλα έτσι λένε.
0: Ντάξει, δεν
1: αχ, είμαι εδώ σε αυτό το κατάστημα. Είναι και influencer.
0: Καλά,
1: πια.
0: Ναι.
1: Για πείτε, είμαι εδώ. Ποιο να πάρω και όποιο τη λένε το άλλο παίρνει. Το λέω εγώ.
0: Ναι, ρε, εσύ. Πας καλά. ο Κυριάκος Πιτσοτάκης. Ανέβασε φωτογραφία.
1: Τι
0: με τη γυναίκα του. Χρόνια πολλά λέει.
1: Έγινε
0: χρόνια πολλά αγάπη. Νομίζω πριν 9 ώρες το ανέβασε.
1: Νομίζω σήμερα, μπράβο.
0: Ναι.
1: Άρα χρόνια πολλά να τη χαίρετε, να είναι γερή, δυνατή. Καρκινάκι,
0: καρκινάκι.
1: Στα καρκινάκια είμαστε ακόμα, παιδιά. Ναι.
0: Έχει κάνει λέει και η Μαρέβα, δηλαδή η γυναίκα του.
1: Εντάξει, άμα δεν κάνει η γυναίκα του, ποιος θα κάνει,
0: ναι,
1: εσύ, εγώ. Έλα,
0: χρόνια πολλά, αγάπη μου λέει, να είσαι πάντα γερή, λέει, και ευτυχισμένη.
1: Ωραία.
0: Ναι, αυτό. Ο Γιώργος Μαζονάκης ανέβασε μια φωτογραφία, ένα story. Ρε, εσύ πήρε μηχανή.
1: Ποιος?
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Μαζονάκης.
0: Ναι, καλέ.
1: Α, ωραία μηχανή αυτή.
0: Μαύρη.
1: Και του ταιριάζει πολύ και με τα λευκά που φοράει.
0: Ναι, ρε, απλά δεν φοράει κράνος. Να μου πεις,
1: καλά, σταματημένος είναι και βγάζει φωτογραφία. Αμέσως εσύ.
0: Ναι, ρε, παιδί, εντάξει.
1: Τι σε σύβρε.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε με την. Περίμενε εδώ, δεν ξέρω το όνομα. Νταρνά. Πώς λέγεται αυτή, μωρέ. Που κέρδισε την Eurovision.
1: Α, ναι, η Ντάρα.
0: Ντάρα, αυτή.
1: Ντάρα δεν είναι, ρε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ανέβασε με θεραφιά, κοίτα εδώ.
1: Εντάξει, κουκλάρα.
0: Κουκλάρα.
1: Κορίτσαρος. Εγώ το είχα πει,
0: ναι,
1: από,
0: ρε,
1: τότε.
0: Εγώ
1: που το βλέπαμε την Eurovision εκείνο το βράδυ.
0: Για να φανταστείς, πρώτα την Τάρα και μετά τον Κωνσταντίνο.
1: καλά. Είναι πιο φυσιολογικό αυτό εδώ που τα λέμε έτσι πως είναι. Έχει βγάλει και τον μπούστο έτσι.
0: Λίγο,
1: είναι αποκαλυπτικό.
0: Α, Κωνσταντίνο, τώρα σε είδα.
1: Τι θα βλέπεις εσύ. Λάθος σου, Ηλίας Βρετός, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Τραγουδάρα και πόσο σεμνός και όμορφος άνθρωπος ο Θοδωρής Φέρης.
1: Είδες τα βίντεο, είδες τα story.
0: Είδα τα story, είδα τη μια συνέντευξη έτσι στο αεροδρόμιο που του πήρανε, που τον είχε έτσι πολύ στριμώξει ένας δημοσιογράφος και απαντούσε τόσο ευγενικά και ωραία.
1: Υπάρχει.
0: Εγώ του είχα πετάξει το μικρόφωνο στο κεφάλι. Αν ήμουν ο Φέρης, έτσι. Αλλά ο Φέρης, όχι, εκεί κύριος κτλ. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε καλά στο τούζ. Τα πολιτικά πλησιάζει Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή δηλαδή εμείς ετοιμαζόμαστε, διότι όπως καταλαβαίνετε κάθε Παρασκευή έχουν ελληνικές βραδιές υπέροχες. Περνάμε φανταστικά από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τριήμερο στο τούζ στα πολιτικά. Καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη, τούζ πολιτικά ευείας όπου ξεκινάς από το πρωί και απλώς μένεις όλη την ημέρα. Δίπλα στην πισίνα με μουσική και χαμόγελα, τούζ στα πολιτικά ευείας και stay salty όλο το καλοκαίρι. Μερικές φορές είναι το μεταξύ.
1: Ναι.
0: Με πιάνει μία έτσι κούραση. Ναι. Με πιάνει ένα αυτό, ειδικά οι τρίτες που σου είπα δεν τις συμπαθώ και καθόλου.
1: Δεν τις γουστάρεις, το βλέπω, εντάξει.
0: Και μου έρχεται ρε παιδί μου από τα νεύρα μου έτσι να πάω να γίνω Βασιλική Αγελάδα στη Ρουάντα. Δηλαδή ένα τέτοιο.
1: Βασιλική Ρουάντα, τι, πού μπερδεύτηκα.
0: Να γίνω Βασιλική Αγελάδα στη Ρουάντα. Ξέρεις τι καλά περνάνε οι αγελάδες στη Ρουάντα, οι οποίες είναι ιερά ζώα. Ωραία, και ξέρεις, τους παίζουν φλάουτο, ναι. Τους διαβάζουν ποίηση.
1: Τι λες, ρε, στην Αγελάδα.
0: Τις ταΐζουν, τις ποτίζουν. Ξέρεις τι ζωάρα περνάνε οι βασιλικές αγελάδες στη Ρουάντα.
1: Σόπαρε, και πότε τις τρώνε.
0: Δεν τις τρώνε, ωραία, στα
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Στον έρωτα το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
4: Ναι.
3: Είναι η γλώσσα σου.
4: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
4: Πού?
3: Έμα δηλαδή, άι παράτα με.
4: Μας κλείσουνε.
3: Έμα δηλαδή μια ώρα που και που.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
10: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
9: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf,
10: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
9: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
10: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα,
9: φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
10: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
9: Stay salty.
10: Coast. Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
14: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τρίτης και ο Μάριος προθυμοποιείται να σε μάθει να σφυρίζεις, Αντρέα, μας ενδιαφέρει.
2: Άντε ρε, με δάχτυλο.
1: Με δάχτυλο.
2: Α, τέλεια.
1: Από ό,τι κατάλαβα.
2: Ωραία. Ναι. Εγώ το έβαλα το δάχτυλο, αλλά δεν μπορούσε να.
1: Με τίποτα, έτσι.
2: Δεν γίνεται με τίποτα να σφίξω με δάχτυλο.
1: Με δύο?
2: Με δύο δάχτυλα.
1: Ναι.
2: Δεν χωράνε δύο, χωράνε και τα δύο.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα να πούμε για το πιο ψυχρό και στρατηγικό ζώδιο που κρύβει τα συναισθήματά του. Ένα είναι το ζώδιο αυτό. Είναι ψυχρό, είναι στρατηγικό και κρύβει και τα συναισθήματά του. Και ποιο είναι.
2: Ποιο?
1: Αυτό το ζώδιο. Κάνε μια μαντεψιά.
2: Να σου πω, δίδυμος.
1: Όχι.
2: Κοντά έπεσα.
1: Όχι, είναι προς το τέλος.
2: Α, ποιο είναι το τέλος.
1: Λοιπόν, είναι ο εγώκερος, παιδιά. Ο εγώκερος λέει το πιο στρατηγικό και ψύχρεμο ζώδιο του αστρολογικού αυτού.
2: Πώς δεν κύκλου. Ναι, αυτού. Χάρτη.
1: Ο εγώκερος δεν χρειάζεται, λέει, να μιλήσει πολύ για να καταλάβεις και εσύ τι συμβαίνει γύρω. Ούτε αυτός δηλαδή δεν ξέρει μερικές φορές, λέει.
2: Δεν ξέρει να μιλήσει.
1: Όχι, ξέρει να μιλήσει.
2: Αλλά δεν μιλάει.
1: Άσε με ρε παιδί μου να ολοκληρώσω. Δεν μιλάει πολύ, ναι. Αλλά εσύ τον πιάνεις, τον καταλαβαίνεις. Κατάλαβες.
2: Λέει λίγα και καλά.
1: Μπράβο, αυτό.
2: Λέει λίγα και καλά.
1: Ο εγώκερος λέει συνήθως λέει λίγα και καλά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλά.
2: Καλά και αυτόν.
1: Πάντως λίγα λέει. Μπράβο. Ναι. Παρατηρεί σιωπηλά.
2: Ό,τι χειρότερο.
1: Και πάντα λέει σκέφτεται ούτε ένα ούτε δύο, αλλά τρία βήματα μπροστά.
2: Πω, άντε τώρα να παντρευτείς εγώκερο.
1: Πω,
2: ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο, παιδιά, ό,τι χειρότερο.

0: άλλο ένα τραγούδι που μόλις ακούει η μικρή, το δυναμώνει τέρμα στο αυτοκίνητο.
1: Το σαφάρι.
0: Το σούσουρο και το σαφάρι, ναι, είναι από τα αγαπημένα της.
1: Είναι κομματάρες.
0: Από πα, ξέχασα να σου πω. Τι μου είπε σήμερα το πρωί.
1: Τι σου
0: είπε. Τι μου είπε σήμερα το πρωί στο αυτοκίνητο. Πω. Μου είπε, μαμά, εγώ πότε θα κάνω, θα βάλω σκουλαρίκι στη γλώσσα.
1: Στη γλώσσα. Ρίξε αυτό πονάει.
0: 7 χρονών. 7 χρονών και θέλει και σκουλαρίκι στη γλώσσα.
1: Πες καλύτερα να κάνετε τουάζ.
0: Πού τα.

0: Πέρα, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Hey,
1: great to have you here.
0: Όχι, στα ελληνικά. Στα ελληνικά θέλω καλέ.
1: Φυσικά. Δεν είπα.
0: Ορίστε.
1: Τέλεια.
2: Έλα, μίλα.
0: Έλα, καλέ.
1: Ωραία. Θα μιλάω στα ελληνικά, δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι χρειάζεσαι ή για ποιο θέμα θέλεις να συζητήσουμε.
2: Μπράβο.
1: Και είμαι έτοιμη.
0: Ορίστε. Έλα, πάρτε.
2: Έπρεπε να πεις. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Ωραία.
1: Μια χαρά.
2: Μπράβο.
1: Εσύ...
2: Κι εγώ μια χαρά. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μια κόρη 7 χρονών, η οποία μου ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να κάνει piercing στη γλώσσα. Πώς πρέπει να της απαντήσω?
1: Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να της απαντήσεις με ενθουσιασμό.
2: Ενθουσιασμό!
1: Είναι υπέροχη η πρωτοβουλία της.
2: Τι λέει!
1: Είναι κάτι δημιουργικό. Πρέπει να το κάνει με υπευθυνότητα και ασφάλεια.
0: Ελένη, θα την βάλω σε ένα δικό μου.
2: Πάρτε από εδώ, πάρτε από εδώ, δεν θέλω. Ποπό για καλό, την πήρα.
0: Καλέ, σταματήστε να τη βλέπετε.
2: Εν τω μεταξύ, ποπό, παιδιά, μην την ακούτε. Όχι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε στα παιδιά μας 7 χρονών να κάνουν piercing στη γλώσσα. Δεν ξέρω αυτή από ποια χώρα κρατάει σκούφια τη και
0: ορίστε, ρε, ζήκο, μιλάει, open mind.
2: Απαπα, παιδιά, τι είπε, έχω μπλοκάρει τώρα.
0: Για ρώτα και για τα τουά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και για πες ρε, δεν μου τελείωσες την κουβέντα.
1: Α, με την ταινία. Ω, καλά.
0: Τελικά είδες, πήγες χθες κινηματόγραφο που είπες ότι θα μείνεις σπίτι και πήγες τελικά και είδες ταινία. Για πες.
1: Πήγα και είδα το Αιμονή λέγεται.
0: Αιμονή.
1: Ναι. Άστο, ταινιάρα. Τέλος πάντων, είναι ένας τύπος. Είναι ένας τύπος και γουστάρει μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ωραία, η οποία είναι από την παρέα. Είναι τρεις φίλοι τέλος πάντων, τέσσερις βασικά. Δύο κορίτσια. Και γουστάρει τέλος πάντων αυτή την κοπέλα και δεν της έχει πει, δεν μπορεί να της το πει. Και πάει σε ένα κατάστημα να της πάρει ένα μενταγιόν, κάτι τέτοιο. Και βρίσκει κάτι ξυλάκια. Και αυτά τα ξυλάκια τι λέγανε. Εντάξει, κάνω spoiler τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, πες μου, δεν πειράζει.
1: Ναι, και αυτά τα ξυλάκια λέγανε, ρε παιδί μου, κάνε μια ευχή και θα πραγματοποιηθεί.
0: Α, παπά.
1: Και τι κάνει αυτός. Εντάξει, δεν το πίστεψε και λέει, θέλω, λέει, να κολλήσει, λέει, αυτή η κοπέλα πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων και πιάσε τα μάτια.
0: Και έπιασε η ευχή, κόλλησε.
1: Κόλλησε η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αυτό βασικά στην ουσία. Κόλλησε.
0: Αυτό είναι το story.
1: Ναι.
0: Είναι συνέχεια κολλημένη πάνω του και αυτά και αυτά. Και τελικά πώς ξεκόλλησε.
1: Πέθανε αυτός.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, ρε, πέθανε.
0: Έλα, ρε, τι συγκινητικό. δεν μπορούσε να τα λύσει διαφορετικά τα μάτια.
1: Όχι.
0: Έπρεπε να πεθάνει.
1: Έπρεπε να πεθάνει αυτός. Αλλιώς δεν θα λύνουν τα μάτια.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα τώρα από τη μία. Αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται να δω και την ταινία.
1: Μπράβο, ρε. Και να και τα 8 ευρώ.
0: Έλα, ρε, εντάξει. Αιμονή, εντάξει. Μας είπες και το τέλος. Το δεύτερο, εγώ σε βρίζουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ρε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης να πάρουμε να δροσιστούμε το παγωτάκι μας. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε που στεναχωρηθήκαμε με την ταινία. Ένα παγωτάκι θα μας είναι ό,τι πρέπει τώρα. Ναι. Σταμάτα. Λαχταριστά αγγλικά. Χειροποίητο το παγωτό δικής τους παραγωγής. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και βέβαια το χειροποίητο το ψωμάκι αργής ορίμανσης που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από το τραπέζι μας.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
10: Έχω μεγάλες τσέπες.
11: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
12: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματάκι Τρίτης και είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Και από μένα είναι τεράστιο όχι αυτό που θα πω τώρα. Διότι εντάξει, παιδιά, λίγο, επιστρέφουν λέει τα σπίντος στις παραλίες.
1: Α, τέλειο, ρε, μπράβο.
0: Τα σπίντο. Τι θα έλεγε εσύ. Τα σπίντος είναι τα μικροσκοπικά μαγιό τύπου slip.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πιο μικροσκοπικό από το slip.
1: Πόσο πιο μικρο...
0: Είναι τα μικροσκοπικά σπίντος τα λένε. Επιστρέφουν λοιπόν στις παραλίες. Πολλοί είναι οι άντρες λέει που τα προτιμούν. Από μένα τεράστιο όχι. Θα μου πεις γιατί? Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί.
1: Όχι ρε, βολεύουν πάρα πολύ να ξέρεις.
0: Εσύ που το ξέρεις, πουλάκι μου, έχεις προμηθευτεί σπίτι.
1: Όχι, εσύ, αλλά το ξέρω. Βολεύουνε, ρε παιδί μου.
0: Βολεύουνε πού, είσαι.
1: Είναι
0: ίσα.
1: Πιο σταθερά τα πράγματα κάτω.
0: Ναι, αλλά είναι και μικροσκοπικά. Είναι, μπορεί να γίνει ατύχημα.
1: Τι ατύχημα μπορεί να γίνει?
0: Δεν ξέρω, να ξεχυλήσει κάτι. Όχι.
1: Όχι, ρε, εσύ, σου λέω, αφού τα κρατάει μια χαρά όλα.
0: Α, όλα τα κρατάει.
1: Δεν βγαίνει τίποτα.
0: Τέλος πάντων, οι γυναίκες πάντως, έρευνα που έγινε, δεν τα προτιμούν αυτά. Προτιμούν τα μποξεράκια. Όπως επίσης και οι άντρες, την ίδια έρευνα που απάντησαν για το τι προτιμούν στις γυναίκες, προτιμούν το μπικίνι από ότι το ολόσωμο.
1: Ναι.
0: Καλά, το περιμέναμε αυτό. Όπως επίσης, όσο πιο μικροσκοπικό να είναι το πάνω μέρος στο μπικίνι, στο μαγιό, τόσο το καλύτερο για τους άντρες.
1: Εγώ πιστεύω για τους άντρες αυτό βολεύει πάρα πολύ. Γιατί άμα τρυπείς το δικό μου, θα πάρω το δικό σου.

0: Μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Για τα παιδιά μας που υπηρετούν τη μαμά πατρίδα και μπορεί να στεναχωριούνται, οι μαμάδες να στεναχωριούνται που είναι μέσα τα παλικάρια τους, αλλά τα παλικάρια τους δεν στεναχωριούνται καθόλου τώρα που έχει αλλάξει και το μενού. Παιδιά, τώρα το βλέπω.
1: Τι έγινε?
0: Στους νεοσύλλεκτους πια άλλαξε το μενού στον ελληνικό στρατό.
1: Τι λες τώρα που έχω φύγει?
0: Πίτσα, παγωτά, vegan burger.
1: Τι λες εσύ τώρα?
0: Τα πάντα όλα, παιδιά.
1: Ζωάρα.
0: Ανανεωμένο και πιο μοντέρνο μενού στις ένοπλες δυνάμεις πλέον. Ορίστε, για να τα ακούνε και οι μανούλες που έχουν στείλει τα παιδιά τους στο στρατό και να μην αγχώνονται το παλικάρι δεν θα φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έρμη η Ελληνίδα μάνα. Εξεχάστε, λέει, τις φρυγανιές. Τι άλλα τρώγατε? Τι άλλα τρώγατε εσύ αυτά τα φακέ?
1: Κοτόπουλο με ρύζι.
0: Φακές, φασόλια, σπανακόριζα, τέτοια τρώγατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς λέγονται τα άλλα, κάτι ψάρια.
0: Δεν ξέρω, τώρα έρχεται, λέει, παστίτσιο, προφιτερόλ.
1: Τι λες εσύ?
0: Παγωτό πύραυλος.
1: Ωραία, πολύ πράγμα. Και ήμουν και μάγειρας εγώ.
0: Vegan burger για αυτούς που δεν τρώνε κρέας.
1: Πω, μπορεί, τι τυχερή ρε που είναι.
0: Έλα παιδιά, αυτό τώρα πραγματικά είναι μενού ξενοδοχείου. Όχι να πας στο στρατό να υπηρετήσεις.
1: Πας καλά, εγώ το 12 που είχα πάει δεν είχα ούτε τα βασικά.
0: Ποια ήταν τα βασικά?
1: Ξέρω εγώ, τα βασικά τι ήταν? Όχι, ήταν κρέας, ήταν, είχε. Είχε φακές, είχε.
0: Ναι.
1: Κοτόπουλο με ρύζι είχε.
0: Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει τι είχε. Μας νοιάζει τώρα από εδώ και πέρα. Που θα, τι θα ήθελες άλλο να έχει για να πας?
1: Για να πάω στο στρατό.
0: Έμα ναι.
1: Air condition. Σε όλους τα λάμπους.
0: Και ηλεκτρική σκούπα, λέει. Άσε μας.

0: Καλησπέρα κεφίρ, είδες κατευθείαν όμως, ε.
1: Μπράβο ρε Σιλένη.
0: Χωρίς πολλά πολλά, ούτε σάλτσες, ούτε από εδώ, ούτε
1: μπράβο,
0: από εκεί.
1: Έτσι.
0: Με μία καλησπέρα και πάλι.
1: Μπράβο κουκλάρα μου.
0: Σε καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο του Shock FM 104,8.
1: Αυτό σημαίνει ότι σου έλειψα. Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μας πεις για ποιο λόγο να μας πείσεις για τη δουλειά που κάνεις και όχι να λες άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
1: Να σου πω, εγώ σκέφτηκα τώρα να πάω να πάρω αυτά τα σπίτια, τα μαγιό. Πιστεύεις θα σε εντυπωσιάσω?
0: Η αλήθεια είναι ναι.
1: Ναι.
0: Θα εντυπωσιάσεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα εντυπωσιάσεις, τουλάχιστον να μην γελάσει λίγο ο κόσμος. Περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές εκεί.
1: Καλά, δεν τρέψει λίγο, ρε.
0: Να μην γελάσει το χιλάκι του κάθε επικραμένου. Βάλει ένα σπίτι να γελάσουμε. Έλα, άμα θες και στην εκπομπή αύριο με σπίτι να γελάσουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό.
1: Καλά, εντάξει, άμα χαρώ θα το δεις.
0: Χάρηκες που με είδες, ε.
1: Ναι, θα το καταλάβεις, θα φαίνεται.
0: Αχ, Παναγία μου, τι ακούω από αυτόν τον άνθρωπο εδώ μέσα.
1: Λοιπόν,
0: πούμε κανένα καιρό.
1: Ναι, ναι, άντε, άντε, πούμε, άντε, πούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Αύριο θα φτάσει 34.
0: Ω, 34 έχουμε αύριο, ε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις αέριδες και τέτοια, πόσο θα έχουμε μποφόρια?
1: Όχι, ξέρεις εσύ.
0: Όχι, ρώτησα μπας και έχεις μελετήσει λίγο παραπάνω. Αλλά δεν πειράζει, δεν θα απολυθείς γι' αυτό.
1: Σίγουρα. Ωραία. Πέμπτη θα φτάσει, ναι, 35. Παρασκευή 35.
0: Τουλάχιστον θα έχουμε 35 μέχρι τέλος εβδομάδας.
1: Ναι. Και Σαββατοκύριακο θα έχει 30.
0: Αλήθεια λες τώρα? Το Σαββατοκύριακο πέφτει πάλι.
1: Πέφτει, ρε Λένη.
0: Δεν πειράζει.
1: Μία πέφτει, μία σηκώνεται.
0: Εγώ θα πάω στο τους. Και αυτό το Σαββατοκύριακο εκεί θα είμαι. Μη σου πω θα μείνω τριήμερο. Από την Παρασκευή το βράδυ στην ελληνική βραδιά, την υπέροχη που περνάμε πραγματικά μοναδικά. Και Σάββατο και Κυριακή θα νοικιάσω και σκάφος που δεν θέλει και δίπλωμα, δεν θέλει τίποτα. Θα φύγω ήρεμα στη θάλασσα μαζί με τους φίλους μου και θα ζήσω το καλοκαίρι των πολιτικών φέτος. Λίγο διαφορετικά.
2: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
3: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
4: Ναι.
3: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάβεις με το σκάσε.
4: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
3: Δεν θέλεις να σε βρίζουνε.
4: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
3: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
4: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
3: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμό το λέω.
4: Γαμό το, πάλι δεν ήρθε.
3: Θα φύγω αγόρι μου, μόνος σου.
4: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
3: Θέλω να φύγω.
4: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
3: Γιώργο.
4: Δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
3: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
4: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
3: Γιώργο.
4: Γαμότο.
3: Εγώ αποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
10: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
9: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
10: Tubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
9: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
10: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
9: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
10: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
9: Stay salty.
11: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
13: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
14: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες
15: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
17: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Τρίτης. Και πώς θα σου φαινόταν να φορούσες ένα άρωμα που μυρίζει καρότο ή μπατζάρι?
18: Μπατζάρι όχι. Καρότο ναι. Θα πάρω λεφτά. Βασικά μέσα με αυτό.
17: Γιατί είναι η νέα τάση, παιδιά, στην αρωματοποιία. Είναι πιο απρόσμενη από ποτέ. Η νέα μόδα στα αρώματα. Απλά σας το λέω γιατί πρώτη τα μαθαίνετε εδώ από εμάς από τα σοκοαπογεύματα. Ναι. Η νέα μόδα στα αρώματα που θα βγουν προσεχώς θα έχουν μέσα καρότο, θα έχουν μέσα μπατζάρι και θα μυρίζουν και καρότο και μπατζάρι.
18: Ρε, εσύ και τα δύο μαζί.
17: Όχι, ρε παιδί μου, και τα δύο μαζί. Το ένα ή το άλλο. Θα διαλέξει καρότο. Τι είμαι λαγός για να μ' αρέσει το άρωμα καρότο.
18: Ρε, εσύ μετά θα με κυνηγάνε τα κουνέλια.
19: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα εδώ στον Show Cafe με 104,8 και γελάω, συγγνώμη, γιατί είχε γίνει viral ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: με τον 29χρονο Άρθουρ Τζέα, δεν ξέρω πώς είναι πραγματικά το επιθετό του, ο οποίος πρώτη φορά τον ντεπούτο του, ας πούμε, στο Ρολάν Γκαρός, τουρνουά τένις, μεγάλο, ναι, τεράστιο. Πρώτη φορά λοιπόν θα έπαιζε σε αυτό το τουρνουά, αλλά δεν του πήγαν καλά τα πράγματα και ήθελε να διακόψει το παιχνίδι,
1: ναι,
0: διότι τον έπιασε... Κατάλαβες, είχε
1: πρόβλημα.
0: Ναι, μπράβο. Πήγε λοιπόν στο διαιτητή και του λέει: υπάρχει και βιντεάκι, παιδιά, σχετικό. Μπορείτε να το βρείτε, έτσι. Πήγε στο διαιτητή και του λέει: δεν αντέχω άλλο. Στα αγγλικά, βέβαια. Του λέει: ναι, γιατί τι συμβαίνει. Του λέει: με έχει πιάσει, έχω θέμα. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Του λέει ο διαιτητής: δεν μπορούμε να διακόψουμε, αγόρι μου, το παιχνίδι. Δεν γίνεται πουθενά αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν διακόπτεται. Οι κανονισμοί στο τένις λένε ότι δεν μπορεί να διακοπεί το παιχνίδι άμα εσύ έχει πρόβλημα να πας τουαλέτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Του λέει: μα δεν είναι ότι θέλω το ψηλό. Με έχει πιάσει διάρρεια, του λέει.
1: Διάρρεια. Δεν μας σκέφτεσαι, λοιπόν.
0: Όχι, παρότι παιδιά οι κανονισμοί θα τα κάνουν, λέει, μέσα στο γήπεδο. Τόσο πολύ ίδρωνε ο άνθρωπος, ξείδρωνε, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν του φέρανε ένα γιογιό.
0: Παρότι οι κανονισμοί, παιδιά, δεν επιτρέπουν εύκολα τέτοια διαλύματα, θέλω να σας πω ότι τελικά του επετράπη για ιατρικούς λόγους, γιατί ο άνθρωπος είχε πραγματικά ιδρώσει, δηλαδή φορούσε και άσπρα. Σκεφτείτε τώρα να τον έπιανε κάτι τέτοιο μέσα στο γήπεδο.
1: Χάλια όλα.
0: Η ζέστη, λέει, στο Παρίσι, τα στομαχικά του προβλήματα έκανε τον τεπούτο του viral για όλους τους λάθος, λέει, αλλά ανθρώπινους λόγους. Και στο τέλος έχασε και το μάτς. Δηλαδή σταμάτησαν κάποια λεπτά, διακόπηκε ο αγώνας κάποια λεπτά για να πάει τουαλέτα ανθρώπινα.
1: Ναι.
0: Και μετά, μόλις γύρισε και συνέχισε τον αγώνα, έχασε.
1: Πω, πως κατά του πήγαν όλα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Κάτσε να μαντέψω τι θα κάνεις απόψε.
1: Έλα, αφού το ξέρεις, το είπα.
0: Το είπες, ναι.
1: Άντε, πες το.
0: Σπίτι.
1: Σπίτι, ναι, όχι το βράδυ, 10 η ώρα.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Α, τώρα θα πας κάπου αλλού δηλαδή μετά.
1: Δεν πάω καμιά βόλτα, έχει πολύ ωραία μέρα έξω.
0: Α, θα πας βολτίτσα, ωραία. Σπίτι μετά τις 10.
1: Ναι.
0: Ταινία, όχι ταινία, σειρά.
1: Ναι.
0: Και παραγγελία απ' έξω πάλι.
1: Αυτό. Γιατί έτσι. Κάτσε, σου είπα χθες ότι παράγγειλα.
0: Ναι, αλλά δεν παραγγείλες τελικά. Όχι, φάγατε.
1: Φάγαμε κοτόπουλο.
0: Σπίτι,
1: ναι.
0: Σπιτικό. Πάλι κοτόπουλο θα φάτε σήμερα. Θα παραγγείλετε.
1: Όχι, ρε. Κοτόπουλο. Δεν ξέρω.
0: Έχεις κάνει βυζιά γι' αυτό το λέω. Να προσέχεις γενικά.
1: Θα φοράς πιέτσα λίγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν εσείς τώρα μας ακούτε εκεί έξω και σας έχει ανοίξει η όρεξη και ξέρετε ότι θα επιστρέψετε και στο σπίτι, πρέπει να έχετε πάντα το ωραίο σας το ψωμάκι, παρακαλώ πολύ. Το χειροποίητο, το φανταστικό, αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί από το Αρτοπίο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και αφού θα πάρετε το ωραίο σας το ψωμάκι, πάρτε βρε και λίγο παγωτάκι για την καλή σας. Δικό τους χειροποίητο, υπέροχο παγωτό, δικής τους παραγωγής.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
7: Άστο.
8: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι δεν θα δίνα, παιδιά, να μου λέγε και κάποιος, θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ? Θα δίνα δύο χιλιάρικα.
2: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικο.
1: Δεν το είπα έτσι.
2: Όχι, θα σε αφήσω να φύγεις δύο μέρες, έλα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ.
2: Και μου ωραία, 1,5 χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
1: Αλήθεια το λέω.
2: Έλα, 1,5 χιλιάρικο γυρνάς Δευτέρα. Έλα.
1: Άντε, γεια ρε παιδιά.
2: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε υγεία και θα πληρωθούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέμ 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
6: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
8: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες της Χαλκίδας. Shock FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
1: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
1: Destral AVE, αφή Δεδούση.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
1: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
3: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μόναξη.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Μάτια μου.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
5: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
5: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
9: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
2: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβυνίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Βάλε τώρα μου

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γεια σου.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 100.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
2: Έτσι
1: σωστά.
2: Λέω.
1: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
2: Και αν χάσω και την επόμενη.
1: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βαρβανή.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού!
1: Έμα δηλαδή, άι παράτα με. Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ό,τι

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.